0: Πρωτόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανεβήσα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πάντα

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσάρανε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ρεθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

να σε σμίξα ποτέ μου. Οπα, οπα, να σε σμίξα ποτέ.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πως χάνεσαι από το όνειρο, μόλις η μέρα φέξει. Ως χάνεται η μπαλουθιά που κυνηγώ στα παίξει.

Αγάπες έκαμα, όσες αγάπες έκαμα, να θέρα τσιβρωγούμε. Να θέρα τσιβρωγούμε σαν τα πουράκια τσίκρο σου.

Μα βάνει και τη Δευτέρα. Βάνει και τη Δευτέρα και μια φορά που τσιπολές

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Είσαι φωτιά και είμαι κλαδί, ξέρω στο πέρασμά σου. Κι άμα βρεθώ στις φλόγες σου, τα χάλια μου φαντάσου.

ακούνε τα μάτια σου. Μαγνητικούν τα μάτια σου και μαγνητή σα είμαι. Όπα και μαγνητή σα είμαι. Άιντε και μαγνητή σα είμαι και στους ευδάσου τη φωτιά. Και στους ευδάσου τη φωτιά, εχμαλωτή σα είμαι.

0: δεν περάσω και σε ειδόγινε καξέλο γιάστρα.
1: Γεια σου άρχοντα μανιά.
0: Γεια σου μεγάλε σκουλά. Άιντες γυναίκα ξέλο γιάστρα, γίνομαι στο μπαλκόνι σου, γίνομαι στο μπαλκόνι σου βασιλικό στη γλάστρα.

στον Ήρου το Σεριάνι. Στον Ήρου το Σεριάνι, ο ψάργας είδα κοπελιά. Ο ψάργας είδα κοπελιά στον Ήρου το Σεριάνι. Στον Ήρου το Σεριάνι και τη χαρά μου σήμερα ο κόσμος δεν τη βάνει.

0: αρέσει και καίδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: ερωτόκριτος.
1: Εγώ θα πω για τον Γιώργη το Ραφτάκι. Από του Κορνάρου τη γενιά πρέπει είναι και του λέω. Ο ντεγρικό τσιρίμες του σαν το κοπέλι κλαίω.

0: Θεόκριτος.
1: Καιρό δεν έχω για όνειρα, κι αν έχω μπλιό δεν κάνω. Δεν έχει τόπο της καρδιάς ο τάφος να τα βάνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Θέλει από μάτια την καρδιά, την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: υποκριτός.
1: Εγώ στο χρόνο αδιαφορώ, περάσει δεν περάσει, γιατί δεν έχει τσιχαράς ο δρόμος μου μια στάση.

0: Πρωτόκριτος.
1: Αν σε ρωτήξει πώς περνώ στα ξένα χέρια που είμαι, πετσί φεγγάρι όμορφα, γιατί τη συλλογού.

0: υπόκριτος.
1: Μπρος στη δική μου μοναξά καμιά δεν παραβγαίνει. Μέσα στο ίδιο μου κορμί είναι η καρδιά μου ξένη.

0: το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αρλωγό επαρχία μου και από κορώνα μου. Και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Τον

0: γραμμή το Βάνι.
1: 87,9. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Να παίρνεις τσίπαρα ουρούς και τσικακούς αγρόμους. Ξεδιαλέγε έτσι τσα Χριστούς και έτσι ψευτόντα είδες. Ω, πα να αφήσεις μόνο εις τη ζωή ανθρώπους μερακλείδες που ξέρουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ερωτόκριτος. Ένα κακό προαίσθημα με έχει τσιριεμένο. Και τ' άλλου κόσμου.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μόνο άμα δω στα μάτια σου τα δάκρυα θα πιστέψω πως έχω ελπίδα τις πληγές απούχω να γιατρέψω.

0: δεν ήμπορα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Θέλω η πληγή που μ' ανοίξες αυτή να μην είμαι μόνο.
1: Μόνο κριτικά.
0: Πράσινο.

0: του Πασά.
1: Ερωτόκριτος.
0: Από ποτέ να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
1: 87,9.
0: Έλα πω στα σφαγιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
2: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
4: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας. Χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss

0: Αυτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μία ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά AfD στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία της Γερμανίας, νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik Δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα Μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.

Ένα τακό την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Σηκωθείτε από τα κρεβάτια, από τις καρέκλες. Να χορέψουμε ένα ταγκό. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό ρε Μασαχανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Ήρθαμε κι εμείς. Ελπίζω να μας περιμένατε. Αν δεν μας περιμένατε δεν με νοιάζει. Θα μπω εγώ με το ζόρι στο σπίτι.

0: Πάρα πολύ ωραία. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Σύμφωνα με το εορτολόγιο, ο Ιωνάς γιορτάζει. Χρόνια πολλά στον Ιωνά και Ιωνία. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ειρήνης. Καλά, την έχουμε τσαλαπατήσει, την έχουμε βορβαδίσει την ειρήνη. Να της πούμε καμιά μαντινάδα, άμα είναι. Είναι ακόμα παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Λασίθη, δύσκολη νύχτα στη Σιτία. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες υπό μερικό έλεγχο. Η μεγάλη φωτιά. Φωτιά είχαμε χθες και στο Ηράκλειο, στην Αμμουδάρα. Ευτυχώς κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική. Ρέθυμνο, Μυλοπόταμος, 10 συλλήψεις. Μετά από έρευνα εντοπιστήκανε φυτίες, κατασχέθηκαν οχήματα. Στο Ζαρό μπήκανε στο στάβλο και κλέψανε τις κότες και τα κοτόπουλα. Πριν από 2 μήνες είχαν πάρει, λέγει, 25 κουνέλια. Προσοχή, μπαίνει στους στάβλους. Χανιά, 60χρονος στον Ομαλό, εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και σκοτώθηκε όταν το όχημα κατακρεμίστηκε στο ξυλόσκαλο. Χανιά, Γάβδος, ντρόν της Frontex εντόπισε 34 παράνομους μετανάστες. Αναστάτωση στην Ανατολική Μεσαρά μετά από διαρρήξεις σε 4 εκκλησίες, σε Τεφέλη και Πειράθη. Χανιά, 63χρονος, αγνοείται σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του. Ηράκλειο, τροχείο στον ΒΟΑΚ, 2 άτομα στο νοσοκομείο, το τροχείο που έγινε στο ύψος της Αλικαρνασσού.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Έθριος ο καιρός στην Κρήτη σήμερα, με πρόσκαιρες τοπικές νυφώσεις, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, 2892-053-500, άμα μας ψάχνετε. Πάμε με Μανώλη Κακλή.

0: από γλυκά σκέλενε.
1: Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γιάννη στα Χανιά, γεια σου Γιάννη.
0: Μα τι χαρίζω, μα τι χαρίζω, μα τι χαρίζω εις φτωχούς, εις φτωχούς, μα τι χαρίζω εις φτωχούς.
1: Δήμητρας Γερμανία, καλημέρα. Ωραίες εικόνες, ωραία χρώματα, ωραία Ανατολή.
2: Γεια σου Αλεξάνδρου.
1: Καλή δουλειά Δήμητρα. Γεια σου Βασίλη.
0: Μα τι χαρίζω εις φτωχούς και στους ορφανούς που κλαίνε.
1: Έχουμε πολλούς πρωινούς. Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα, καλημέρα, έφτασε η μέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, ήρθε ο ψυχολόγος. Μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε, όλοι θα γιάνετε. Γεια σου Τέλα Κρασακάκη, καλημέρα στους Βόρους. Ναι, άμα έρχονται στο Αγιοφάραγκο Στέλλα, θα σου διπλό εισιτήριο. Οι γυμνούσες σε πληρώνε διπλό. Γεια σου Στέλλα. Χρήστο καλημέρα, ωραία. Τι θα γίνει με τους ηλικιωμένους, έτσι όπως πάτε, θα σας το κόψει το 400 ευρώ που είναι να δώσει ο Μητσοτάκης. Γιατί έχετε τόσα λεφτά στο σπίτι. Καλά θα τα πούμε και μετά που θα κάνουμε τη βόλτα στην Ελλάδα. Αλλά βλέπω εδώ δύο περιπτώσεις. Δηλαδή τι γίνεται κάθε μέρα. Στην Άρτα επήγανε, κάνανε το γνωστό κόλπο. Υπάλληλοι της ΔΔΕ, έχετε διαρροή. Και τους έδωσε η ηλικιωμένη χρυσαφικά αξίας 200.000 ευρώ. Τι τα θέλες κερά μου 200.000 ευρώ. Τα χρυσαφικά να τα βάλεις πού. Στον άλλο κόσμο. Τα πήραν αυτοί, τώρα τελείωσε και εσύ. Άλλη περίπτωση, στη Λαμία πήγανε μαϊμού λογιστές και πήραν από ηλικιωμένους περίπου 100.000 ευρώ. Τόσα λεφτά στο σπίτι, από τον ένα παίρνουν 200, από τον άλλο 300, από τον άλλο 100. Θα τα ακούσει ο Μητσοτάκης, θα το κόψει το 400 ευρώ που είναι να δώσει. Θα σου κόψει και τη σύνταξη. Θα σου δίνει ίσα ίσα να παίρνει μία τσάντα φάρμακα και ένα πιάτο φακί. Και, άντε και μία φάβα και μία σαλάτα. Και τελείωσε. 50 χιλιάρικα δίνει ο ένας, 100 χιλιάρικα. Εδώ θα βιαζόμαστε να γίνουμε ηλικιωμένοι. Να έχουμε λεφτά. Να τα φάτε τα λεφτά. Να σας τα φάει καμιά τριαντάρα. Δεν ξέρω ποιος να σας τα φάει. Να τα φάτε στα ταξίδια. Μη σας τα φάνε οι απατεώνες.

0: να σα.
1: Γεια σου Κωστή Χουζουλάκη, καλημέρα, καλή εβδομάδα Κώστα. Καλή δουλειά Κωστή. Σημαντική λέει επιβράδυνση του ρυθμού μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Αρχίζουμε και γεννάμε πάλι σιγά σιγά. Έτσι λέγεται το πρώτο οκτάμινο του 2026. Είδες κυβέρνηση. Σιγά σιγά βοηθά να γεννάμε πιο πολύ. Έχει βάλει τα ίστρες σε όλα τα μπαλκόνια να έρχονται οι πελαργοί να γεννούνε. Πώς θα φέρουμε τους πελαργούς? Οι πελαργοί φέρνουν τα μωρά. Να σου πω κάτι. Τώρα που ακριβένει το ρεύμα. Τα παλιά τα χρόνια που δεν είχαν ρεύμα δεν κάνανε 8 και 10 κοπέλια. Το ίδιο και τώρα. Σου λέει γυναίκα, μην ανάψει το φως γιατί πρέπει να κάνουμε οικονομία. Μην ανάψει τηλεόραση γιατί και έχει αυτή ρεύμα. Τι να κάνουμε, πώς θα περάσει η ώρα, πώς θα περάσει η ώρα. Δεν κάνουμε κανένα κουτσούβελο. Να κάνουμε τσακ. Μετά από 9, 10, 12 μήνες δεν κάνουμε άλλο ένα γιατί δεν έχουμε το ρεύμα, δεν έχουμε το ίντερνετ, μας έχουν κόψει όλα. Πώς θα περάσει η ώρα. Δεν κάνουμε κανένα, να ξανακάνουμε. Και να τα 8-10 κοπέλια. Άμα κοπεί το ρεύμα, άμα κοπούν και πολλές μετακινήσεις. Λες που να πάμε τώρα, είναι ακριβή και βενζίνη. Δεν καθόμαστε στο σπίτι να κάνουμε άλλο ένα κουτσούβελο. Να τα 7 κοπέλια. Να μην λέτε ότι δεν παίρνουμε μέτρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα με ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με κριτικόρα με 93,8 στα Χανιά. Νίκος Λαγουδάκης, μάνα των κοπελιών μου. Καλημέρα, να πούμε για την Ειρήνη Ματινάδα. Είναι Παγκόσμια ημέρα Ειρήνης. Τη βορβαδίζουμε την Ειρήνη, ναι, την έχουμε τσαλοπατήσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα. Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Κοσκόσκα από τα όρη, έλα.
1: Δεν ήθελε στο πλάι τζι, μάχη βοσκό βοριάτη.
0: Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Σου λέω, εγώ θα παντρευτώ αξιωματικό, αλλιώς θα μείνω γεροντοκόρη. Και τελικά έμεινε γεροντοκόρη αυτή. Καλημέρα Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Καλή εβδομάδα με υγεία και αγάπη σε όλο τον κόσμο. Γεια σου Ιωάννα. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Άννα Μιχαλάκη, στέλνει συγχαρητήρια στη Μαρίτη Καλεντάκη για την παρουσίαση της, μάλλον για την παρουσία της στο υποθέατρο Νίκος Καζατζάκης. Γεια σου Κωστή Κουβεράκη, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα στα Χανιά, καλά δρομολόγια. Απολαμβάνετε τον Κωστή Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Σας πάει η βόλτα στα αστέρια. Μετά τις 9 απογειώνεται. Γεια Ιστρατάκη, καλημέρα. Γεια σου Γιώργη Τσαμαντή. Γεώργιε, καλημέρα. Στέλλα Μανούσακα, καλημέρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα, ναι. Δηλαδή, τι να πω, αντί να πάμε στα καλύτερα, πάμε κατά διάολου. Τι τραγωδία πάλι και αυτή στη Γκαρίτσα Λάρισας. Πέθανε 15χρονος που κατέρευσε ξαφνικά. Ομολόγησε ο 27χρονος τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Τσακωθήκαμε, λέει, και θόλωσα. Μάλιστα, δηλαδή αυτή τη δουλειά θα κάνουμε από τώρα και έπειτα. Τσακωθήκαμε, θόλωσα και τη σκότωσα. Μάλιστα. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά? Ντροπή. Και δυστυχώς αυτά τα περιστατικά, όλο όσο περνάει καιρός, τα βλέπουμε και πιο συχνά. Τίποτα δεν. Δεν καταλαβαίνουμε ούτε από. Λοιπόν, για άλλους πάλι από εκεί. Για θανατηφόρα σωματική βλάβη συνελήφθη 76χρονος μετά τον καυγά με 82χρονο για ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Στη Βουλιαγμένη τσακωθήκανε για μία ξαπλώστρα. Και τελικά μετά από τον καυγά έχασε τη ζωή του, 82χρονος. Για το παραμικρό τσακωνόμαστε. Γιατί με κοίταξες, γιατί μου πήρες την ξαπλώστρα, γιατί μου πήρες το πάρκινγκ, θα σου παίξω, θα μου παίξεις, γιατί μου κοίταξες. Που θα τον εμβάλλει. Τόσο εγωισμό θα σου έλεγα τώρα που να τον εμβάλλει τον εγωισμό σου. Με το παραμικρό τσακ, αρπάμε. Άλλο περιστατικό. Κινδυνεύει να χάσει τον νεφρό του, 14χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια από συμμαθητή του στα Βρυλίσια. Συνελήφθη ζευγάρι που επιτέθηκε σε 74χρονο και του άρπαξε χρυσή αλυσίδα από το λαιμό στον Άγιο Παντελεήμονα. Και εσύ Άγιο Παντελεήμονα δεν κάνεις τίποτα. Να το σταματήσεις. Κάτι τέλος πάντων. Συνελήφθη 25χρονος αλλοδαπός για εμπρισμό από πρόθεση στο Λαγονίσι. Καταδίωξη και σύλληψη 30χρονου στον Κορυδαλό που έκλεβε δίκυκλα. Η ΑΔΕ αποκάλυψε κύκλωμα λαθρέου καπνού. Να έχει ο τσιγαρόβεκας, δεν καπνίζω. Για ναργιλές σε καφέ μπαρ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ρήμαζαν σπίτια στην Αττική. 179.000 ευρώ λέει. Οι διαρρήκτες. Συνελήφθη 21χρονος για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας στο ΙΣΑΠ Αγίου Νικολάου σε βάρος 22χρονης. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Απάτη στην Άρτα. Παρίστανε υπάλληλο του ΔΕΔΙΕ και πήρε από την ηλικιωμένη χρυσαφικά αξίας 200.000 ευρώ. Είχε ηλικιωμένη 200.000 ευρώ κοσμήματα. Πού θα τα βάλεις καλή μου? Σε κανένα μνημόσυνο, στην εκκλησία? Πάνω αυτά. Μαϊμού λογιστές αρπάξανε πάνω 55.000 ευρώ από ηλικιωμένους στη Λαμία. Κάθεσε κύριε ηλικιωμένε, κύριε συνταξιούχε μου, και μαζώνεις λεφτά μια ζωή, μαζεύεις και έρχονται δύο βλαμμένοι που κάνουν τους απατεώνες, τάκ, και πάνω αυτά. Δύο μαύρα που κάμισα, Μανώλης Κονταρός από τη νέα σειρά του Μέγκα. Ναι,

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Καλημέρα φίλε Γιώργο. Καλημέρα Μαρία Καλεντάκη. Να σε καλά Μαρία. Γερή δυνατή. Καλημέρα σε ρωτάς η Εθιά Αστερούσια. Καλημέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Καύσιμα, άντε πάλι τα καύσιμα. Ρεκόρ όλων των εποχών. Όλα θα τα ζήσουμε. Σαρώνει την Ευρώπη. Νέο ενεργειακό σοκ χτυπά την Ευρώπη με βενζίνη, με ντίζελ. Χαμός. Πλέον δεν θα πωλιέται, λέει, η βενζίνη με το λίτρο, με το σταγονόμετρο. Ναι, θέλω ένα κολλήριο βενζίνης, λίγο να βάλω στον κινητήρα, να χάρει μια ολιά. Ούτως ή άλλως θα το γυρίσουμε στο ποδήλατο. Θα πάρεις το ποδήλατο, χάσει κανένα κιλό. Τρως μέχρι τελικής πτώσης, πάρε το ποδήλατο να κάνεις και μια βόλτα. Πάρε το πατίνι, πάρε ένα ποδήλατο. Τι να σου πω, ποδήλατο, μάλλον περπάτημα, πάρε παπούτσια. Εκτός κι αν έχεις τάμα να πας ξυπόλυτο στη δουλειά. Θα φέρουμε, λέει, και καινούρια τέλη κυκλοφορίας. Γιατί τώρα θα κυκλοφορούν τα γαϊδούρια πάλι στους δρόμους. Με λίγο σανό, ένα κουβά νερό, μια χαρά είσαι. Γαϊδούρια, μουλάρια, άλογα. Άλογα θα έχουν οι πλούσιοι. Άλογα οι πλούσιοι, μουλάρια η μεσαία τάξη και γαϊδούρια η φτωχή. Τέλος πάντων. Για τα γαϊδούρια, λέει, τα τέλη κυκλοφορίας ήταν 50 ευρώ, 200 για τα μουλάρια, 400 για τα άλογα. Τέλος πάντων, ναι. Καλημέρα! Πρέπει να προσαρμοστούμε στα χρόνια που έρχονται. Πάμε με Βασίλη Σκουλάκη, Βαγγέλη Τιτάκη, Κρήτη μου, Λεβεντογένα.

Βασίλης Κουλάς, Βαγγέλης Τιτάκης. Καλημέρα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο 879. Καλημέρα με Κρητικό Ρωμα 93,8 στα Χανιά. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη. Στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα. Όμορφα δώρα που θα βρείτε μόνο εδώ. Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Πάμε και με Νίκο Σκευάκη. Βαντινάδες για την ειρήνη. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα ειρήνης. Ή ό,τι άλλο έχετε να μας πείτε στον αέρα μετά τις 10.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του Καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μία ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά AfD στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία της Γερμανίας, νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
5: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
12: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
13: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
14: Καλό.
12: Δεν υπάρχει.
14: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
12: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
14: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
15: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
16: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
17: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
18: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
17: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
18: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
17: Τηλέφωνο 690-737-9950.
18: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια, πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
19: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
20: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
19: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
20: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
19: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
20: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
19: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο

0: 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια, φροντίδα, Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Δημήτρης Αλεξάκης, αρκετά πολλά. Τράβηξε η έρμη μου η καρδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρήτη, κόρη μας στα Χανιά, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάχης. Έτσι ξεκινάμε την ημέρα μας, την εβδομάδα μας. Φίλε Μανώλη, καλημέρα στην Ιεράπετρα. Γεια σου Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα, καλημέρα, πάντα δημιουργικός. Και με νέα τραγούδια, ακούσουμε σε λίγο την νέα κυκλοφορία. Καλημέρα Σοφία, δεν ξεχάσουμε κανένα. 28-92-053-500 και μαντινάδες για την ειρήνη, να πούμε σήμερα. Τη βορβαδίζουν την ειρήνη, τη ζαλοπατούμε, όλο πολέμους έχουμε, σκοτώνει ένας τον άλλο. Και συνεχίζει η ανθρωπότητα με ψηλά το κεφάλι προς τον κρεμό. Λοιπόν, πού πάμε?
1: Πάμε Κρήτη να μάθουμε.

0: επιστρέψουμε. Ίντα γίνεται.
1: Ίντα γίνεται στο νησί. Από τοπικό τύπο έχουμε δύο εφημερίδες σήμερα στο στούντιο. Μάλιστα. Πάμε, Χανιώτικα Νέα. Στα ελληνοτουρκικά, νέες απειλές από την Άγκυρα. Άμα πες με κακό γείτονα, να έχει μετακομίσει να πάτε μετά τη Μογγολία, κάπου να πάτε. Τέλος πάντων. Στη σχολική χρονιά στραβό ξεκίνημα και να και χαμένες ώρες διδασκαλίας. Χανιά, δράση για το Αλτσχάιμερ στο δημοτικό κήπο. Πάμε. Ανατολή. Στην εφημερίδα, ένα μοναδικό θέαμα στην λίμνη του Αγίου Νικολάου, βούτιες από τα 20 μέτρα και εντυπωσιακό σόου, 17 αθλητές από όλη την Ευρώπη, στο Άγιο, χθες στον Αγίου Νικόλαο, το cliff diving. Πάμε τοπικά site, πάμε iraklionews.gr. Συναγερμό στην Κρήτη για τη μεγάλη φωτιά στη Σιτία. Σιτία συγκίνηση στους πεύκους για τον Γιώργο Μαζονάκη, τρισάγιο έξω από το σπίτι του. Μιλοπόταμος, ξέπλαιναν τα λεφτά από τις επιδοτήσεις σε ακίνητα και αμάξια, βαρύ κατηγορητήριο για τους 10 συλληφθέντες. Με σαρά σήκωσαν ολόκληρο το στάβλο στο Ζαρό, κλέψαν δεκάδες ζώα μέσα στη νύχτα. Πάμε κρυταλεύει.gr, δύσκολη νύχτα για τα χωριά της Σιτίας, για τη μεγάλη φωτιά. Ηράκλειο δύο φορές επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της 35χρονη. Την πρόλαβαν αστυνομικοί, αρχικά αυτοτραυματίστηκε, ενώ αργότερα κατέφυγε στα ενετικά τείχη. Συναγερμός αργά το απόγευμα της Κυριακής στη Μεσαρά μετά από φωτιά που ξέσπασε στον οικισμό του Πλατάνου. Του Δήμου Γόρτινας. Ζαρός του άδειασαν το στάβλο, του κλέψανε κότες, κοτόπουλα, δύο κούβους. Ενώ πριν δύο μήνες, λέει, άγνωστοι είχαν κλέψει από τον ίδιο 25 κουνέλια. Αμουδάρα, άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα. Εκτροπή οχήματος του ΒΟΑΚ με τραυματίες. Ηράκλειο τίμησαν την ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Flash.gr, Χανιά, ένας νεκρός σε τροχαίο στον Ομαλό. Χανιά, ένας 63χρονος αγνοείται, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό του. Στήριξη 500 νηπίων πολυτεκνών και τρίτεκνων οικογενειών από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης. Δράση παροχής σχολικών ειδών και γραφικής ύλης. Ηράκλειο μπαράζ διαρρήξεων σε 4 ιερούς ναούς στη Μεσαρά σε μία νύχτα. Η Σιτία τίμησε τον Γιώργο Μαζονάκη, τρισάγιο έξω από το σπίτι του. Χανιά, ο Δήμος Χανίων αγοράζει σχεδόν 1.400 κάδους απορριμμάτων έναντι 260.000 ευρώ. Ηράκλειο, τελευταίο μπάνιο για 77χρονο, έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αγίας Γαλήνης.

0: παίρνω.
1: Μιχάλης Αλεφαντινός, με ένα κρασί και ένα φιλί.
0: Θα δίνω και θα παίρνω.
1: Αυτή είναι business, αυτή είναι επιχείρηση. Κινέζος λέει βγάζει χιλιάδες δολάρια. Και τι κάνει αυτός? Ξύνει τους πελάτες. Έχει δρώσει λέει κάτι σαλόνια, πάνε οι πελάτες που έχουν άγχος και τους ξύνει. Οι άνθρωποι λέει στις μεγάλες πόλεις έχουν πολύ άγχος. Τρέχουν και δεν φτάνουν. Η διαδικασία λέει είναι απλή, ξαπλώνουν αυτοί. Αυτός βάζει κάτι μητερά πλαστικά νύχια. Κάτι νυχάρες βάζει στα χέρια του, πως βάζει τα γάντια μπροστά, έχουν κάτι τεράστια νύχια. Δεν βλέπεις ορισμένες που αφήνουν τα νύχια 3 μέτρα και πάνε και τα φτιάχνουν οι νυχούδες και βάζουν πάνω κάτι αστεράκια, κάτι διαβολάκια, δεν ξέρω τι βάζουν εκεί πέρα. Κάτι φάτσες. Ναι, τέλος πάντων είναι κάτι τεράστια νύχια. Πας εσύ, ξαπλώνεις και σε ξύνει. Πας και του λες: έχω μία φαγούρα στα πόδια. Και σου στα ξύνει. Ή στην πλάτη. Στο κεφάλι, δεν ξέρω. Κάτσε να ξυστώ. Στην πλάτη δεν φτάνει καλά να ξυστεί. Πάει, πας εσύ, ξαπλώνει, σε ξύνει. Τσακ. Και γίνεσαι καινούριο και φεύγει το άγχος και βγάλει. Αυτός λέει το μήνα περίπου 15.000 ευρώ. Ξαπλώνει οι Κινέζοι και τους ξύνει εκεί που έχουν φαγούρα. Τι να σου πω. Έχω μια φαγούρα στο πορτοφόλι, δεν ξέρω που έχετε φαγούρα. Που έχει φαγούρα εσύ να έρθει να σε ξύσει. Αλλιώς να ξυστεί μόνο σου. Κάποια στιγμή είχα δει κάτι ξύστρες που βάζει την πλάτη για να ξυστείς. Ναι. Ωραία, μπράβο παιδιά, μπράβο. Ωραίες επιχειρήσεις αυτές. Στην Ελλάδα δεν πρέπει να έχει, πρέπει να ανοίξουμε καμία.

Μάγισσα. Γιώργος Λεκάκης. Καλημέρα, Δευτέρα 21 του Σεπτέμβρη. Καλή εβδομάδα. Στον αέρα είμαστε από τις 8. Στο μικρόφωνο συνεχίζει ο Μανώλης Λεκάκης. Μετράτε στον αέρα μετά τις 10. Να πούμε για την ειρήνη. Νέα κυκλοφορία, ξενιτεμένη. Γεια σας. Για τους ξενιτεμένους. Αλέξης Κουχαράκης, Αντώνης Μαλιωτάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με τον Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: θάνατο.
1: Αναστάσεις Μπούχλης. Όρκος ζωής. Στίχη Μάρο Γεωργιλεδάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου φίλε Αντρέα, στα Χανιά, στο Καβαλοχώρι. Καλημέρα Αντρέα, καλή εβδομάδα. Για τη φίλη μας τη Γιάννα καλημέρα, γεια σου Ελένη καλημέρα. 28-92-053-500 στον αέρα. Είμαστε στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης από τις 8 κάθε μέρα.
2: Ώρα για σπορ.
1: Ώρα μας είναι. Λοιπόν, μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός στη Super League, στοίχημα Super League. 1-0 την Καλαμάτα κέρδισε εκτός έδρας, ναι. Βόλος ΑΕΚ 1-2 με διπλό χτύπημα από τον Γιώβιτς. Ο Σάλιαγκας λύτρωσε τον Ολυμπιακό, λέει, που επιβλήθηκε 1-0 επί του Λεβαδιακού. Σπουδαίο διπλό για τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο. Όφι στο φινάλε κατάφερε και σοφάρισε τον Αστέρα Τρίπολης με εκπληκτικό γκολ του Αθανασίου 2-2. Έχασε τον πρώτο τίτλο της σεζόν Ολυμπιακός στο μπάσκετ. Ιτήθηκε 93-89 από τη Ρεάλ στο τελικό του Super League Super Cup. Ναι. Αυτά τα Super Cup είναι λίγο... Θα βγάλουμε κανένα φράγκο. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε το ντέρμπι με τον... ΠΑΟΚ 87-81 και κατέκτησε το Παύλος Γιαννακόπουλος. Το τουρνουά, μάλιστα. Πρωτοσύλλητα αθλητικού τύπου. Live Sport, Tank Tetei. Με απίστευτη γκολάρα, λέει, του Διεθνούς Φορ. Το τρένο του Ολυμπιακού πέρασε και από την Νίκαια. Κλάση Γιώβιτς για την νίκη της ΑΕΚ στο Βόλο. Sport Day από μηχανής Μανόλο. Ο Σάλιαγκας μπήκε αλλαγή και με κεφαλιά στο 92 έδωσε το υπερπολίτιμο, λέει, διπλό στον Ολυμπιακό. Αθλητική ώρα της Δευτέρας. Έτσουξε, λέει, πολύ αυτή η νίκη. Άγιος Λουκάς, λέει, για το Γιώβιτς. Ο Φως, Σάλιαγκας και Τέζα για την νίκη του Ολυμπιακού. Κόκκινος πρωταθλητής, Ντελίριο με μαγιά, λέει, και εθνικό ήρωα. Το Σάλιαγκα διπλό χρυσάφι στη Λιβαδιά. Εθνικό ήρωα, επειδή έβαλε γκολ. Ναι. Ωραία, πάμε.

0: Βασίλισσα μου να σε, και θα τα κάνω αλήθινα, αυτό να το θυμάσαι. Και θα τα κάνω αλήθινα, αυτό να το θυμάσαι.
1: Χρήστος Μακράκης, Βασίλισσα. Οι κομμότριες να προσέχουνε. Έφαγε ξύλο κομμότρια στην Τουρκία, διότι δεν κούρεψε καλά, λέει, μιας πελάτησας στο παιδί. Και μαζευτήκαν και όλοι οι συγγενείς και είναι κακοκουρεμένο και πως το κούρεψες έτσι και τι είναι αυτά. Και πήγανε στο κομμωτήριο εκεί όλο το σόι, Τούρκοι γίνανε οι Τούρκοι, και την τραβάγανε από τα μαλλιά, την ρίξανε στο πάτωμο, σιγά μωρέ πως κάνετε και εσείς έτσι. Δεν κούρεψε καλά το παιδί. Α, γουλί έπρεπε. Προσοχή κομμότριες, να πάρετε security. Καλά, η αλήθεια είναι ότι άμα δεν σου κουρέψει καλά η κομμότρια, σου βάζει κλωτσά στην τύχη σου, γιατί να τώρα, είναι η άλλη νύφη και δεν τη φτιάχνει καλά η κομμότρια, λέμε τώρα. Και πάει στο γάμο η νύφη. Τσακ, ο γαμπρός μπορεί να φύγει, να χαλάσει το μυστήριο. Είσαι Παναγία, πώς έκανε έτσι κομμότρια. Σιγά μη σε πάρω. Λοιπόν, ωραία. Α, κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει για γενέθλια. Α, που είχαμε πάρει στο πέραμα για τις κατσαρίδες. Ναι, τώρα που τελειώνει και το καλοκαίρι.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Κυρία Στυλιανή, εσείς είστε?
2: Ναι.
1: Τι κάνετε, από το πέραμα παίρνω τηλέφωνο για το σπίτι που έχετε. Για τα χόρτα, και έχει και στο δώμα πολλά χόρτα και έχουμε καταγγελίσει από τη γειτονιά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι να κάνω, εγώ δεν μένω εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι δικό σας το σπίτι. Και επειδή έχουν βγει χόρτα πολλά και βγαίνουν, λέει, και κατσαρίδες από το σπίτι, μας είπαν οι γειτόνιοι γιατί είχαμε πάει προχθές. Βγαίνουν, λέει, από το σπίτι σας κατσαρίδες και μπαίνουν στα σπίτια των γειτόνων.
2: Μπορείτε να κάνω τώρα εγώ.
1: Μία πεντόμωση, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Ή μία γειτόνια σε κυρία Μαρία, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Λέει, από το σπίτι σας βγήκαν, λέει, κατσαρίδες και μπήκαν στο δικό του σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό, μία πεντόμωση και καθάρισμα στην ταράτσα γιατί έχει βγάλει χόρτα.
2: Δωρεά.
1: Όχι δωρεά, εσύ θα την κάνουμε, δικιά σας έξοδα, αλλιώς αν θέλετε να την κάνουμε εμείς, να μας πληρώσετε τα έξοδα στο Δήμο.
2: Όχι, δεν έχω να πληρώσω στο Δήμο, αρκετά πληρώνω στο Δήμο του Περάματος.
1: Ναι, και τι θα κάνουμε τώρα με τις κατσαρίδες που βγαίνουν το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια?
2: Και τι θέλω, κύριε, να κάνω τώρα εγώ? Είμαι σε νησιά τώρα αυτή τη στιγμή, δουλεύω.
1: Δεν έχετε κάποιους γενείς σας να πάει? Μας είπαν ότι βγαίνουν, λέει, και ποντίκια από το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στο σπίτι, τόσο παλιό είναι.
2: Τώρα θα μας τρελάνουν, ναι, τίποτα δεν πάει. Είναι μια χαρά το σπίτι, δεν πάει τίποτα από όλα αυτά.
1: Από το δικό σας σπίτι είδαν ένα ποντικό χθες και μπήκε στο διπλανό σπίτι. Και φώναξε.
2: Ναι, ναι, γιατί εκεί πέρα που είναι όλο χωράφια στα δικά του σπίτια δεν παίρνουν ποντίκια από το δρόμο.
1: Ναι, αλλά ήταν δικό σας, λέει, το ποντίκι. Έτσι έλεγε η γειτόνισσα, λέει, το βάλε φωτογραφία.
2: Πώς λέγεστε, κύριε?
1: Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Λεκάτσης από τον Ερωτόκριτο και παίρνω για χρόνια πολλά. Γιατί είπε ο Γιάννης ο άντρας να σε πάρουμε τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά, σου κάνουμε έκπληξη!

Θανάσης Κορδαλός. Μας τελειώνει η δεύτερη ώρα. Καλημέρα. Είμαστε παρέα με το Ξοχοϊό Γιάννης Κουλετάκης στο Κέντρο των Μυρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξοχοϊό Γιάννης Κουλετάκης. Κάνουμε τα μορφότερα δώρα στον εαυτό μας, αλλά και στα αγαπημένα μας πρόσωπα. Α, λοιπόν, πάμε με ρωτόκριτο με Νίκο Ξυλούρη. Καλημέρα Κλειό, καλημέρα Κλειό, καλή δουλειά, καλή εβδομάδα. Τόνια Αντωνίου, καλή εβδομάδα, καλημέρα στην Κύπρο.

Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

με το καιρό οι ανέμικες παύουνε και οι αντάρες. Παύουνε και οι αντάρες, επάψα και τη μάνα σου οι άδικες κατάρες.

τα θα νιώσεις αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τι τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη,
10: ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαροκόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Hair.

0: προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
3: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892 0 22 242.

Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Γιάννης Πιθάκης, Βάζεις Άσπρα, νέα κυκλοφορία. Λίγο πριν ακούσαμε Κρήτη, Γιάννης Ζαχαριδάκης, από το βιβλίο του Αδράχτη, Λύρα Νηφόρος Σταύρους. Γεια σου Φρόσο Λαμπράκη, καλημέρα να έχεις Φρόσο.

0: Γεια σου Δήμητρας, Γερμανία. Τι είπες, ακούνε τα δίχρονα. Τι εννοείς τα δίχρονα? Όχι τα δίχρονα μηχανάκια. Παιδάκια θα εννοείς δίχρονα. Καλή δουλειά. Καλή εβδομάδα σε όλους. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ειρήνης και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ. Να πούμε για την ειρήνη, ματινάδες, ή ό,τι άλλο καλό έχετε σε πολύ λίγο. Για τον Ιωνά που γιορτάζει σήμερα, Ιωνία.
1: Τίτλοι ειδήσεων.
0: Λασίθι, Σιτία, χωρίς ενεργό μέτωπο, η μεγάλη φωτιά. Επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν και επιχειρούν στην περιοχή. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική στο Ηράκλειο χθες για φωτιά στην Αμμουδάρα. Ρέθυμνο, ομιλοπόταμος, 10 συλλήψεις. Μετά από έρευνα εντοπίστηκαν φυτίες, κατασχέθηκαν οχήματα. Συνελήφθη 29χρονος εισπράκτορας στο Ηράκλειο, εισαγωγικά εισπράκτορας, απατεωνίες κάνανε και πήγαινε και παίρνει τα λεφτά. Φέρεται, λέει, να συμμετείχε σε δύο περιπτώσεις απάτης και μάλιστα εισέπραξε 1500 ευρώ. Στο Ζαρό μπήκανε στο στάβλο και κλέψανε κότες κοτόπουλα. Είχαν, λέει, κλέψει ξανά πριν δύο μήνες 25 κουνέλια. Χανιά, 60χρονος στον Ομαλό, εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του και σκοτώθηκε όταν το όχημα κατακριμνίστηκε στο ξυλόσκαλο. Ηράκλειο, δύο φορές επιχείρησε να δώσει τέλος στη ζωή της μία 35χρονη. Ευτυχώς την πρόλαβαν οι αστυνομικοί. Αναστάτωση στην Ανατολική Μεσαρά μετά από διαρρήξεις σε 4 εκκλησίες, σε Τεφέλη και Πειράθη. Κάνουν πάρτι κλέφτες, ε. Χανιά, ευτυχώς έσυο τέλος για τον 63χρονο που είχε χαθεί. Εντοπίστηκε. Τροχείο στο Ηράκλειο, στο ΔΟΑΚ, δύο άτομα στο νοσοκομείο στο ύψος της Αλικαρνασσού.
1: Ο καιρός στη Κρήτη σήμερα.
0: Έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς Κελσίου. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Καλημέρα, ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Μανώλη.
0: Να ζήσεις Τόνια και χρόνια πολλά. Γριά να μην γίνεις, να είσαι πάντα νέα με κέφια πολλά. Δεν ξέρω, το άλλαξαμε λίγο. Για τα χθεσινά σου γενέθλια.
2: Ναι, λοιπόν, χθες περάσαμε τέλεια. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο και που ήρθε στο σπίτι μου και με πήρε τηλέφωνο. Δεν σταμάτησε το τηλέφωνο να χτυπάει όλη μέρα χθες.
0: Να είσαι καλά.
2: Και κινητό και σταθερό.
0: Σ' αγαπά ο κόσμος, Τόνια, σ' αγαπά, γι' αυτό.
2: Να είναι καλά όλος ο κόσμος, να είναι καλά και εσύ Μανώλη, να είσαι καλά.
0: Και εσύ Τόνια, τι επιθυμίες, με υγεία.
2: Πάμε να καλημερίσω όλο τον κόσμο που ακούει, το φίλο μου τον Υγεία, τον Κώστα τον Κουβεράκη με την αγάπη μου. Και όλο τον κόσμο που ακούει τον Ορτόκριτο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Γεια σου Τόνια και του χρόνου.

0: Καλημέρα.
1: Καλό σου θέλω, αδερφέ.
0: Καλό σου φίλο μου, το Χαραλάμπη από το Κρουσόνα.
1: Τι τα είχα πάρει από το δροσερό Κρουσόνα, έλα να πιούμε ένα καφεδάκι.
0: Ένα καφεδάκι με καλό αχιανό, Παναγία μου.
1: Παναγία μου. Στο κουδούνι από κάτω, στο λιβάδι.
0: Ναι, την πρώτη φορά που ήρθα στο Κρουσόνα, είχαμε κάνει μια πορεία από το Βρωμονερό και είχαμε κατεβεί κάτω, τέλος πάντων. Μου έκανε εντύπωση. Πολύ μεγάλο χωριό, πολύ έτσι δυνατό χωριό.
1: Και από εκεί που κατέβηκε δεν είδες ούτε το μισό, γιατί είναι πυκνοκατοικημένο.
0: Ναι. Ξέρεις, κατεβαίνοντας πέρασε από το μοναστήρι που είναι εκεί.
1: Την Αγία Ειρήνη.
0: Την Αγία Ειρήνη, ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο, δεν λέω ονόματα, χρόνια πολλά στη Ντόνια μας που έωσες εχθές να τα εκατοστήσει. Και θα πω μια μηρήμα δύσκολη καιρή για μετάνοια.
0: Ωραία.
1: Να την πούμε.
0: Για να μην την πούμε.
1: Πυκνά λέει Μανώλη τα νέφη του καιρού, όλοι επιτροχάδι, ο γης τον άλλο σέρνο με να γκρεμιστού στον άδει. Οι άνεμοι της εποχής πνέους φοντροί και σβήνου, του λίχνου μας την αρετή στο σκότος μας αφήνου. Τη θάλασσα ετάραξε στη γη ένα τζουνάμι, τη σάρκα μας φροντίζομαι όλοι μικροί μεγάλοι. Τα ρήματα του Θεού σ' Ανατολή και Δύση, ο λίχνο μας να καίγεται δίχως ποτέ να σβήσει. Χαρά λέει Μανώλη, χαρά σε εκείνο που κρατεί το λίχνο αναμένο και έχει το νου του εις το θειό πάντα προσιλωμένο. Ψυχή μου πρόσεξε καλά, ο λίχνος σου μη σβήσει, θα λάβει στέφανο λαμπρό εις του Χριστού την κρίση. Χιλά η ζωή σαν το νερό μαραίνεται η νιώτης, αλλά όλα λέει επαέ απομένουνε κακία ματαιώτης. Την αμαρτία την πικρή καθένας να μισήσει, στην αρετή να εργαστεί κι αυτή να αγαπήσει. Είναι καιρός Μανολιό, είναι καιρός επιστροφή πέθους και μετανοίας, συγχωρεμώ να δώσουμε να φύγει η αμαρτία. Μεγάλες οι σαρακοστές και πέθυμες ημέρες, όλοι να κάμουμε αρετές φωνάζουνε οι πατέρες. Όσοι ποθούνε στέφανα, όσοι αγαπούν βραβεία, την προσευχή να κάνουνε φωνάζει Παναγία. Πίστη, ελπίδα, προσευχή και αγάπη, ελεημοσύνη, ταπείνωση, υπομονή, εγκράτεια και ειρήνη. Σε τούτα λέει τα αγωνίσματα αυτός που θα θελήσει, με τη βοήθεια λέει του Χριστού σε όλα θα νικήσει. Έφτασε Μανολιό η ώρα και για μας και για τη μετανοία, εις την οδό της αρετής θα βρούμε εσπλαχνία. Και και ο ουράνιος Θεός δέχεται, μας δέχεται και τώρα, έστω και αν αργήσαμε την εδεκάτη ώρα. Άνθρωπος έγινε, έγινες Χριστέ, τα μαρτωλούς να σώσεις, από τα πάθη Κύριε να μας ελευθερώσεις. Δεν είμαι φίλη μου εγώ προφήτης της εποχή μας, αμαρτωλός είμαι κι εγώ σε αυτή την εποχή μας. Και τελειώνω φίλε Μανολιό, μια μα προσπαθώ λέει με προσευχή να διώξω τα κακά μου, κι όπου για πάω κουβαλώ τα πάθη. Τα πάθη τα δικά μου. Καλή εβδομάδα.
0: Ωραία, πολύ όμορφο. Μετανοείται, έρχεται το τέλος του κόσμου.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι. Καλημέρα.
1: Μετάνια, δεν πας πουθενά.
0: Θα πάμε στην κόλαση. Καλημέρα. Λίγος μετάνια. Περιμένει ο έξω από εδώ με τα καζάνια. Τώρα βράζει το νερό. Καλημέρα. Ναι.
2: Καλημέρα Μανώλη.
0: Καλώς τη Μαρία μας που έχουμε μέσα να την ακούσουμε. Η Μαρία τι κάνεις?
2: Καλή εβδομάδα, ναι, είμαι τώρα στο Ηράκλειο.
0: Α, μετακόμισες, μετακόμισες.
2: Ναι βέβαια.
0: Ωραία, ωραία.
2: Λοιπόν, μπράβο Χαραλάμπη. Τι είναι αυτά τα ωραία που μας
0: ωραία ρήμα, τελευταία. Δυνατή, δυνατή.
2: Συγχαρτήρια, συγχαρτήρια. Λοιπόν, χαιρετώ όλους τους καλούς μου φίλους. Τους ευχαριστώ για τη συμπαράστασή τους. Στη χαρά και στη λύπη μου. Σε ό,τι μας συμβαίνει, σας αγαπώ όλους και θα πω τη Μαντινάδου για ποιο άλλο.
0: Για το Μανώλη.
2: Την Ντόνια μας.
0: Α, για την Ντόνια.
2: Ναι, η Τόνια στέκεται δίπλα μου και στην αρρώστια του Μανώλη και τώρα κάθε μέρα. Λοιπόν, ό,τι έχω μέσα στην καρδιά μου θα σου πω, Τόνια μου, σ' αγαπώ πολύ. Μην ξαφνιαστείς ανεστατής τη σκέψη μου κοντά σου. Χρόνια πολλά ήρθε να πει για τα γενέθλιά σου. Ποια μαντινάδα να σου πω για τα γενέθλιά σου. Που είναι, που να ταιριάζει στην βρεπιά, μα και στην ομορφιά σου. Θέλω αστέρι να γεννώ για τα γενέθλιά σου. Να πέφτω όταν θα φυσάς στην τούρτα τα κεριά σου. Ό,τι στον κόσμο αγαπάς να γίνεται δικό σου και να φωτίζουνε χαρές το όμορφο πρόσωπό σου. Για την γιορτή σου εύχομαι χρόνια πολλά και υγεία. Να είναι η ζωή σου όμορφη, γεμάτη ευτυχία. Σ' αγαπώ πολύ, Τόνια.
0: Πολύ ωραία, σημαντινάδος για την Τόνια, το αξίζει.
2: Βέβαια, την αγαπώ πολύ, είναι όλοι την αγαπούμε. Όλοι, γιατί...
0: Η Τόνια βλέπεις ότι εκπέμπει μία αισιοδοξία, αν και
2: αυτό
0: αντιμετωπίζει το πρόβλημα εγώ. Που έχει από μικρή και
2: εγώ τη γνώριζα
0: το καλύτερο παράδειγμα.
2: Τώρα. Προτού βγούμε καθόλου στις εκπομπές, την ξέρω την Τόνια, όταν ζούσα ακόμη πατέρας της.
0: Να σε καλά Μαρία για το ωραίο που είπες. Ευχαριστώ πολύ Μαρία!
2: Αγαπώ όλους τους ψηφολίτες των εμένους.
0: Έτσι, όλο τον κόσμο
2: να
0: αγαπώ.
2: Μπορώ να τη δώσω τα μάτια μου να μου δώσει εμένα τα πόδια της.
0: Άστα, του καθενός κάτι του λείπει σε αυτή τη ζωή.
2: Ναι. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, και χαρά σας.
0: Άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά. Γεια σου Κρήτη με τα ωραία σου.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα να το κλείσουμε το ημίωρο. Πάμε σε πολιτικό τύπο. Να δούμε τα πρωτοσέλιδα. Γρήγορα, γρήγορα πάμε στα νέα. Η λύση στο γρίφο κληρονομιές εξαιτιορέτου. Μετά τη Σκύρο λέει και στη Ρόδο βάση drones και στη Λέσβο θα κάνουμε. Και τώρα θα βγουν οι Τούρκοι και θα πούνε γιατί δεν πήρατε την άδειά μας. Ρε ως από εδώ. Απογευματινή, στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Τι εννοείς? Θα δώσουμε το εξοχικό για να σώσουμε την πρώτη κατοικία. Ναι. Ελεύθερος τύπος, αυξήσεις συντάξεων και όφελος έως 1.008 ευρώ το χρόνο. Άντε πάλι συνταξιούχοι, τι θα τα κάνετε τόσα λεφτά? Κόντρα, παιχνίδια με τα Γκάλοπ, κόλπα με τον Κασιδιάρη. Με πειραγμένες λέει δημοσκοπήσεις, το Μαξίμου επιχειρεί λέει να δημορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νουδού. Λέει η Κόντρα τουλάχιστον. Ελεύθερη ώρα από το «Ο Γιώργος δεν πέθανε» μέχρι τους Ιλουμινάτη, τα Λευκά Καπέλα, περισσότερα πάρει την εφημερίδα να βγάλει άκρη. Πάμε σε εφημερίδα Δημοκρατία. Βορβόρος λέει «Η χώρα βυθίζεται στη ΣΥΠΣ και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής», λέει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ωραία, περνάμε. Πάμε να χαλαρώσουμε, βαθιές ανάσες. Διαφημιστική ανάση και εδώ είμαστε!
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεση διάθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου, έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
13: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
12: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
12: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
14: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
14: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
15: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
18: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα.
1: Να μην μυρίζει για σεμί.
0: Επικοινωνείτε μαζί μας ξανά 28 92 053 500.
1: Για καλημέρες, για μαντινάτες, για μηνύματα.
0: Εδώ είμαστε. Γεια σας Πασία, καλημέρα, καλημέρα, καλή ξεκούραση. Ελευθερία, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από τη Βιάνο.
0: Καλώς την Κατερίνα.
2: Απλώς από το πρωί, ότι άπεις με το ζόρε στα σπίτια μας. Εμείς σε περιμέναμε με αγωνία και σήμερα σας άπεις με το ζόρε.
0: Εντάξει, μπορεί να, πώς το λένε, δεν σας περιμέναμε που λένε ορισμένοι.
2: Εγώ σου λέω, εγώ ήρθες και θα περάσω με όμορφα την ημέρα. Αφού το καλημέρα μας θα πούμε στον αέρα.
0: Ωραία, έτσι.
2: Η καλημέρα να ακουστεί σ' Ανατολή και Δύση, κι όπου υπάρχει φίλος μας να τον προϋπαντήσει. Καλημέρα λοιπόν σε όλους τους φίλους, τις φίλες. Καλώς ήρθες κυρία Μαρία στο Ηράκλειο, στο Χαραλάμπι που είπε τη ρήμα του την όμορφη την καλημέρα μου, και σε όλους τους φίλους, οι μοίρες, τον Τιμπάκι, στα Ηράκλειο, στα Στερούσια, Τιβιάνος, Αρκαλοφόρης, Γιαράπετρο, παντού.
0: Λονδίνο, Νέα Όρκη, Μαδρίτη, παντού. Βερολίνο.
2: Εκεί να πάει περισσότερο.
0: Έτσι.
2: Εκεί να πάει η καλημέρα μας λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Και να πούμε λοιπόν ξανά στην Ντόνια μας, την αγαπημένη, την χρόνια μας πολλά. Χάρηκα που μου είπε ότι πέρασε ωραία. Λοιπόν, λέω στην τούρτα σου δεν μπόρεσα κεριά να βάλω απάνω. Μα έχω αγάπη στην καρδιά και δώρο σου την κάνω. Την αγαπούμε την Τόνια όλοι μας, γιατί μας παραδειγματίζει με την αισιοδοξία της. Και μακάρι όλος ο κόσμος που έχει προβλήματα να ήταν έτσι,
0: ναι,
2: έτσι θαραλέος Μανώλη.
0: Άλλος έχει χίλια προβλήματα και είναι αισιόδοξος, και άλλος έχει μισό.
2: Ού, κάνουμε όλη την ώρα.
0: Και μας επαλαβώνουνε.
2: Ναι, λοιπόν, όσο για την ειρήνη, ήθελα λέει να γινόταν σε όλο τον κόσμο ειρήνη. Κι ο ένας τον άλλο, κι ο ένας τα λούνα δείχνω με αγάπη καλοσύνη. Αλλά πού την είναι?
0: Την ειρήνη.
2: Την ειρήνη και την καλοσύνη μόνο βγάλουμε και στα λούτα μάτια.
0: Ναι, έτσι, δυστυχώς.
2: Σαν τα, πώς θα σου πω, σαν τα πετινάρια.
0: Δεν είδες με έτσι ηλικιωμένους που σκοτώθηκε ο ένας επειδή για μια ξαπλώστρα,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Ναι, για μια ξαπλώστρα. Όσο τώρα γιατί παραουλιάσαμε και μας παίρνουν τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Οι πιτήριοι, οι κακομύρδες, οι γέροι στερούμαστε το κάθε πράγμα, γιατί κατέμε ό,τι στα γεραφιά Μανώλη δεν με λεφτά να πληρώνουμε τις οικιακές βοηθούς, αν το πω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, όσα λεφτά και να έχουμε να τρώνε οι υπηρέτριες και μας πετούν και από τη μια μπάταζα με την άλλη σαν τα χαζόφτερα.
0: Τέλος πάντων.
2: Και στερεύουν οι κακομύρδες, οι γέροι, μια δραχμή και πάνε οι έξεπτοι και τα παίρνουν και μας αφήνουν στο
0: και
2: δρόμο.
0: Εγώ έχω μαζόξει για τα γεράματα εδώ ένα εκατομμύριο ευρώ.
2: Εγώ έχω φράγκο και αν δεν τα κοπέλια μα με πετάξουν σε από καμιά.
0: Παναγία μου, Παναγία
2: μου. Από καμιά βυσίλα, λέει, από καμιά από κανένα γκρεμό.
0: Σ' αγαπούνε, σ' αγαπούνε. Να είσαι καλά, Κατερίνα.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν με προσέξουν.
0: Έτσι, έτσι.
2: Για μην έχω και λεφτά, ότι τα έτσι, το στάδινα.
0: Σωστά.
2: Εδώ είμαστε φτάνει στα φάρμακα.
0: Άστα. Να είσαι καλά, Κατερίνα, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα σε όλου μα, Μανώλη. Καλημέρα.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς για τη Μαρία μας που έχουμε χρόνια και ζαμάνια.
1: Επολέμουνα την άλλη εβδομάδα να στείλω γράμμα στο κουτί παραπώνων.
0: Ναι,
1: γιατί ήπαιρνα πραγματικά δύο μέρες και δεν μπορώ να βγάλω γραμμή.
0: Πάλαι. Μα μας επήρανε το κουτί. Μας το πήρανε το κουτί.
1: Ναι, πέφτανε οι γραμμές τρόχαλος, δεν τα κατάφερα να σε βγάλω.
0: Ναι, καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Τέλος πάντων.
1: Και ύστερα την Παρασκευή είχα κάποιο πρόβλημα που ήπρεπε.
0: Ναι, τέλος πάντων, πρέπει να πας.
1: Τέλος πάντων, όλα καλά. Εδώ είμαι εδώ. Σας ακούω. Καλημερίζω κι εγώ όλους που άκουσα και όλους που γρυκούνε. Όπως είπε η κυρία Κατερίνα, πανταχού όπου πηγαίνει η φωνή του Ερωτόκριτου και στους στενιτεμένους μας και στα νησά μας τα όμορφα, στην όμορφη Νάξο, την καλημέρα μου που σίγουρα τη στείλανε.
0: Όχι, σήμερα κοιμούνται, δεν ξυπνήσαν ακόμη.
1: Ναι, δεν ξυπνήσαν τα παιδιά. Την καλημερίζω, μη και αυτοί να το ακούσουν.
0: Κοιμούνται τα τραγουδάκια, κοιμούνται.
1: Σίγουρα γρυκούν αυτοί μόνο να δουλεύουν. Λοιπόν, την καλημέρα μας παντού, Μανώλη, και άκουσα και την Τόνια μας ότι είχε γενέθλια.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, Τόνια, παιδί μου, γιατί εμείς δεν έχουμε το θυμητικό σου δυστυχώς. Εσύ τα θυμάσαι όλα, μα εμείς δεν τα θυμούμαστε. Αλλά να είσαι πολύχρονη γιατί σ' αγαπούμε. Είσαι παράδειγμα πραγματικά, όπως είπες, Μανώλη. Είναι ένα παράδειγμα η Τόνια στη ζωή μας. Γιατί παρά αν ήταν άλλη, ήθελα μη είμαστε μιλήμενοι.
0: Ναι.
1: Έχει δείξει ανθρωπιά και ήθος και αξία. Και να πω και ένα όμορφο που έγινε, Μανώλη, το Σάββατο. Το βράδυ.
0: Έγινε εκδήλωση στο Κυπωθέατρο.
1: Έγινε μια εκδήλωση στο Ηράκλειο, στο Κυπωθέατρο Μάνου Χατζηδάκη.
0: Α, Μάνου Χατζηδάκη, εγώ εμείς το πάμε λάθος.
1: Μάνου Χατζηδάκη, το οποίο την είχε διοργανώσει ο ιστορικός φιλόλογος καθηγητής βυζαντινής μουσικής ο Θάνος ο Γιακουμάκης, με τη χοροδία Καστροδούντες Ηρακλείου και με τη χοροδία Ανογίων, η οποία ήταν φοβερή με το πρόγραμμα που είχαν και μέσα σε αυτό το πρόγραμμα ήμουν και εγώ καλεσμένη η ασήμαντη να πω μία στιχουργική ρήμα για τις αξίες της Κρήτης που πιστεύω, Μανώλη, να συγκίνησα πολύ κόσμο. Θα την πούμε καμιά ώρα γιατί είναι λίγο μεγαλούτσικη, αλλά δεν τη λέω σήμερα, αλλά θα την πούμε καμιά μέρα.
0: Ναι, να την πούμε, Παναγία μου.
1: Γιατί αξίζει τον κόπο, αξίζει τον κόπο. Και ευχαριστώ όλους που παρευρεθήκανε και στέλνω τα χαιρετίσματά μου και στη κυρία Αντωνία που ήρθαν οι κόρες, ήταν εκεί. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου σε όλη αυτή τη χοροδία, γιατί ακούνε μερικοί και Ερωτόκριτο.
0: Να είναι καλά.
1: Να είναι καλά όλοι αυτά τα όμορφα που κάνουν και αυτά είναι πραγματικά που μας δίνουν λίγη δύναμη ότι η Κρήτη μας πραγματικά έχει ανθρώπους που την έχει.
0: Υπάρχει συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την παράδοση.
1: Αυτές οι δύο χοροδίες που συμπράττουν και κάνουν συνέχεια έτσι οι συναυλίες πραγματικά με εντυπωσιάσαν τον κόσμο. Γιατί πατούνε, παιδί μου,
0: στην παράδοση.
1: Στην παράδοση ατόφια,
0: όχι παραποιημένα.
1: Όχι μεταλλαμμένη. Και συγχαρητήρια το σε δύο θερμά.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά.
1: Μανώλη, από τον Ερωτόκριτο με την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
0: Να είστε καλά, Μαρία, σε ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, Μανώλη, που πραγματικά ο Ερωτόκριτος μας έχει δώσει ένα άλλο ήθος.
0: Είναι μια καλή παρέα, είμαστε και εμείς και εσείς για μας.
1: να την ζούμε κι εμείς. Και είναι ένα κομμάτι του Ερωτόκριτου, όλο αυτό το κομμάτι για μένα που με ακούνε οι ανθρώποι και να είναι καλά, που κρίνουνε και σταματώ.
0: Και αγαπούνε. Εντάξει, σε ευχαριστούμε, Μαρία.
1: Να είστε καλά, Μαρία. Καλημέρα. Γεια.

0: Καλημέρα.
1: Καλώς ήταν το μάμα.
0: Καλώς ήταν την Εύα μας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα επίσης, να είσαι καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Καλά είμαι μάμα.
0: Σαν τα ψηλά τα βουνά.
1: Εσύ.
0: Μια χαρά.
1: Πέρασες καλά εχθές.
0: Καλά είμαστε, καλά. Ναι, ναι, ναι.
1: Όλα καλά Μάνο. Χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που σ' άκουσα και από τους 8 που σ' ακούω.
0: Α, πρωινή πρωινή, τέλεια.
1: Ναι, εγώ σ' ακούω πριν ανοίξεις, έχω τον ερωτό.
0: Α, πριν ανοίξω με, έτσι.
1: Πριν
0: ανοίξεις πριν να βάλουμε τα κλειδιά στην πόρτα.
1: Πριν ανοίξεις την πόρτα έχω εδώ τον ερωτό.
0: Άσε στην πόρτα τα κλειδιά.
1: Ε, τούτη λέει που η χρονιά που θα μπει ας γίνει περιστέρι.
0: Ναι.
1: Και την ειρήνη διάπλατα σ' όλη τη γη να φέρει.
0: Ναι, ανήμενε. Άμα το κάνουμε εμείς οι άνθρωποι πράγμα, τίποτα.
1: Τέτοια πράγματα μην περιμένεις πως θα δεις.
0: Δυστυχώς, δυστυχώς.
1: Ότι η αγάπη λέει ο Μανώλης ο Μακριδάτσης, ο αξιοσέβαστος φίλος.
0: Να είναι καλά Μανώλης.
1: Ότι η αγάπη λέει προσπαθεί για μια ζωή να χτίσει. Θέλει μονάχα μια στιγμή το μίσος να γκρεμίσει.
0: Ναι.
1: Ποιος προσπαθεί λέει για το σωστό και να μην κάνει λάθη. Και πια χαρούμενη καρδιά δεν έχει μέσα αγκάθι. Την καλημέρα μου σε όλο το καλό μας ακροατήριο.
0: Να είναι όλοι καλά.
1: Και
0: εσύ,
1: καλά,
0: Εύα,
1: και
0: καλή εβδομάδα.
1: Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σου.
0: Γεια σου, Εύα.

Τραγούδι με τραγούδι πέρασε το 3ωρο, δεν έχουμε άλλο. Μα σε τελείωσε. Καλά να είμαστε πάλι αύριο πρώτα Θεός να βγούμε στον αέρα στις 8 και κάτι. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήμα, τρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές. Χρυσοχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο, κέντρο, κέντρο των Μυρών. Καλή εβδομάδα, καλημέρα. Φεύγουμε με Γιώργο Χατζάκη.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310 35588.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
8: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53382 και 6932 33 16.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
11: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο. Με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
17: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
16: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
17: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
16: Τηλέφωνο 690-737-9950.
17: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
18: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
19: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
21: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
22: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
23: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

πού σταματά, πού ξεκινά η όρεξη του ανθρώπου? Στο βλέμμα, στο χαμόγελο ενός γλυκού προσώπου. Ήθελα, λέει, να βαστώ του λογισμού το χρόνο, να αποξεχνάς του γυρισμού, να σε για μένα μόνο. Τι τα χαμπάρια με ρωτάς, λες και μιλείς σε ξένο, που δεν εποξεχάστηκα λεφτό να σ' ανημένω. Έτσι ακριβώς, δεν σταματήσαμε να σ' ανημένουμε και είμαστε εδώ για σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα στον αέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά, στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Καλώς σας βρήκαμε για σήμερα. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσατε ένα υπέροχο Παράσκευο Σαββατοκύριακο και να είμαστε όλοι εδώ γεροί, δυνατοί και να ξεκινήσουμε δυναμικά την εβδομάδα μας. Με ένα μαλεβιζότη με πολλά γυρίσματα και ηχοχρώματα της Κρήτης θα ξεκινήσουμε. Με όλες τις λύρες του Παγκρίτιου Συλλόγου Κρητών Κρητικής Μουσικής. Οπα. Οι μαντινάδες που ξεκίνησα ήταν το Αντώνη του Κουκλινού και υπάρχουν στο βιβλίο του Όσα Έχω Πει, από το οποίο θα διαβάσουμε και άλλα ωραία πράγματα σήμερα. Οπα. Φαντάσου, λέει, φαντάσου να είσαι η μουσική και να σου γράψουν στίχους των αμαθιών τα δάχτυλα με τσικαρδιάς τσιχτύπους. Ω Παναγία μου, τι θα ακούσουμε σήμερα? Σήμερα εκτός των άλλων θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι τη Στέλλα Κουκάκη με το Μιχάλη Σταυρουλάκη, ένα υπέροχο ντουέτο με τίτλο «Μην απορείς». Να πω και τα υπόλοιπα. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Αν δεν το έχετε ακούσει, θα το ακούσετε από την εκπομπή. Και όχι μόνο αυτό, θα ακούσουμε και τη Στέλλα στον αέρα να μας πει την καλημέρα της λίγο μετά από τις 12 και κάτι περισσότερο για το τραγούδι αυτό.

Θυμάστε τους τρόπους να επικοινωνήσουμε. Τηλεφωνικά στο 28 9 20 53 500.

στο info@erotokritos.gr και με μηνύματα Viber και SMS 6986 72 99 90, και στο Messenger και στο Facebook. Αναζητήστε μας, βρείτε μας. Πόσα γυρίσματα έχει αυτός ο Μαλεβιζώτης. Πάμπολα.

Έλα η Κρήτη. Καλημέρα στους κριτικούς, καλημέρα στους Έλληνες σε όλο τον κόσμο που μας ακούνε και διαδικτυακά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά. Κρήτη FM στην Αθήνα. Ράδιο Βοσπερίδη στη Σαντορίνη, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Δεν είμαι βράχος να χτυπά τη ζήλια σου το κύμα. Σε κάθε φούσκο θαλασσά να με ξεβράζει θύμα. Το σ' αγαπώ μου το όκαμα δάκρυ χαράς δικό σου. Να είναι για πάντα φυλαχτό στο ματοβλέφαρό σου. Α, δεν έκλαψα, α, δεν πόνεσα για πλούτη που δεν έχω. Τη σκέψη να μη μ' αγαπάς είναι που δεν αντέχω.

Καλημέρα στον Γιώργο τον Χανιώτη, καλημέρα στη Σαλαμίνα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα φίλε μου. Ευχαριστούμε για την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα στο Ηράκλειο, καλημέρα Τόνια. Ευτυχισμένα γενέθλια, θα μας πει σε λίγο πώς πέρασε τα γενέθλια της χθες. Χρόνια πολλά στο Στάθη Θωμονιάκη. Γιόρταζε χθες. Τους είχαμε στείλει προκαταβολικά από την Παρασκευή τα χρόνια πολλά. Καλημέρα Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους του αγαπημένου Ροδόκριτου. Καλή εκπομπή και σήμερα. Αμήν. Καλώς ήρθε την κυρία Ελένη Σταματάκη. Μεγάλη καλημέρα σε όλο το ακροατήριό μας. Με ρόδα και τριαντάφυλλα και ζεστό καφεδάκι. Όποιος θέλει χορεύει, η πίστα είναι μεγάλη.

12 λεπτά Μαλεβιζώτης, ατελείωτος. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, καλημέρα Σαγίους 10. Μας καλημερίζει με αγάπη. Καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους ακροατές, λέει ο Ηλίας. Και μας λέει για τον καθρέφτη του. Εγώ και ο καθρέφτης. Μερικές φορές ξυπνάς, πλένεσαι, χτενίζεσαι και λες ωραία, όλα καλά. Αλλά μέσα σου κάτι λείπει, κάτι δεν γέμισε. Μην το ψάχνεις πολύ, μην το φοβάσαι. Αυτό που λείπει δεν είναι για να σε ρίξει, είναι για να σου θυμίζει ότι είσαι άνθρωπος. Ότι έχεις καρδιά που ακόμα ψάχνει. Κάποιες μέρες είμαστε γεμάτοι, κάποιες μέρες είμαστε μισοί και αυτό είναι ζωή. Σήμερα αν κάτι λείπει, άστο να λείπει, μην το κυνηγάς, πιες ένα καφέ, βγες λίγο έξω, δες τον ουρανό, πάρε μια βαθιά ανάσα και πες εντάξει. Σήμερα κάτι λείπει, αύριο μπορεί να έρθει και μέχρι τότε εγώ είμαι εδώ. Καθρέφτη μου, για πες μου, τι κοιτάς και δεν μιλάς? Τότε γελούν τα χείλη μου όταν στα μάτια με κοιτάς. Κάθε πρωί που στείνομαι στον καθρέφτη να με δεις, μου θυμίζεις τον άλλο μου εαυτό. Δεν θέλω να μου κρύβεσαι, στον καθρέφτη το θολό. Θέλω να σου πω πόσο σ' αγαπώ. Μου λείπει κάτι σήμερα, μα δεν λέω τι είναι αυτό. Μου λείπει ένα χάδι, μα το κρύβω. Κι αν είμαι λίγο μισός και λίγο μόνος, εγώ και ο καθρέφτης μου είμαστε φίλοι. Ο Μάρκος ο Άνεμος, κουρσάρος. Και τα γυρίσματα στο Μαλεβιζώτη που παίζουμε τώρα, όσαν λέει τα γυρίσματα σε ένα Μαλεβιζώτη. Με τόσες γνώμες άλλαξε η αγάπη μου η πρώτη. Γεια σου Λία Φανουράκη. Και μια και είμαστε στο Μπαγκρίτιο Σύλλογο, πάμε να τραγουδήσουμε και για την Κρήτη. Γνωστή στίχη του Γιώργη Παπαδάκη. Οπα. Μεγάλη αγάπη μου, Κρήτη μου δοξασμένη.

Καλημέρα στην Κύπρο, γεια σου Τόνια. Φίλη μας η Τόνια η Αντωνίου στην Αγία Νάπα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την καλή παρέα. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα.

0: Πάμε να πάρουμε και μια γραμμή στον αέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Θα κλείσει η γραμμή, να πάρουμε όμως την καλημέρα από την κυρία Ευγενία, τη φίλη μας την Ευγενία Χριστίνα Πολίτη. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλη την ερωτοκριτο παρέα μας. Κρήτη μου σε στίχους Γιώργη Παπαδάκη, ακούσουμε τον ίδιο τίτλο, αυτή τη φορά σε στίχου από τους Κατσαμάδες. Κρήτη μου.

0: Καλημέρα στο Ρέθυμνο, καλημέρα κύριε Χανιωτάκη. Καλημέρα κύριε Λεκάκη και καλή εβδομάδα. Γιώργος από το Ρέθυμνο και καλό φθινόπωρο και καλές εκπομπές. Αν μπορούσατε να βάλετε τα δυο μαύρα πουκάμισα, βεβαίως, στην τηλεοπτική σειρά που ξεκίνησε χθες. Και θα μας καθυλώσει το χειμώνα.
1: Κρήτη του κάμπου του βουνού.
0: Αμέσως μετά έρχονται τα δύο μαύρα πουκάμισα.
1: Κρήτης αλμύρας
0: Βακάκης
1: μοίρας, του ημερού και τα γρημινιού.
0: Δημήτρης Βακάκης.
2: Κρήτης αλμύρας
0: και Παγκρίδιος Σύλλογος Καλλιτέχνης.

Και δυο σοφαλόγια που μας στέλνει η φίλη μας η Ευγενία Χριστίνα Πολίτη. Μην ξεχνάτε φίλοι μου ότι η ζωή φεύγει. Γι' αυτό μην ψάχνεις για περισσότερα από αυτά που σου δίνει η χαρά της στιγμής. Βιάσου να την απολαύσεις. Καλημέρα. Η χαρά της στιγμής.

0: Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με κονταρό. Δυο μαύρα πουκάμισα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Στίχη Νίκος Μωραΐτης.
1: Μια αγάπη μέλη να σου έσταζα από το χέρι.
0: Το βράδυ στις 10. Δυο μαύρα πουκάμισα στο Μέγκα.
1: Μα η αγάπη είναι μαράζι, στον άνθρωπο μοιράζει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Ύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζάρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892022725 και 693832197. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
14: Εδώ επιστροφή δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Ζωντανά στον αέρα, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11 με 1.

0: Με την επιστροφή μας να βγούμε κατευθείαν στον αέρα, να ακούσουμε τη φίλη μας την Τόνια. Καλή εβδομάδα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλο τον κόσμο που με πήρε τηλέφωνο εχθές. Δεν είχε σταματήσει το κινητό μου να χτυπάει το σταθερό μου. Ευχαριστώ όλους. Να καλημερίσω όλους, το φίλο μου τον Ηλία το Φανουράκη, τον Κώστα το Κουβεράκη με την αγάπη μου. Και καλή εβδομάδα και καλημέρα σε όλους.
0: Και του χρόνου, Τόνια, καλή εβδομάδα, ό,τι επιθυμείς.

0: Από τώρα και έπειτα οι τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές. 28 9 20 53 500. Επικοινωνείτε. Βγαίνουμε και στον αέρα. Έτσι ακριβώς όπως ακούσατε την Τόνια μας από το Ηράκλειο. Να ακούσουμε και εσάς, να το ευχαριστηθούμε. Να μας πείτε καλημέρα, να σας πούμε καλημέρα. Να πάει καλά η εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Τόνια μου, καλημέρα. Τα πάμε εμείς με την
0: Τόνια. Γεια κυρία Μαρίκα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι οι ακροατές, Γιώργη. Και επειδή είχα μια ρήμα να την διαβάσω. Όχι ρήμα πάλι, είναι σαν τέλος πάντων. Διάβαζα την Αγία Θέκλα που είναι την πέμπτη γιορτή της μαζί με τη Μαρία, την Παναγία, τη Μυρτιώτισσα που είναι η Παλιανή,
0: ναι.
1: Και η Παλιανή στο μοναστήρι γιορτάζει. Και είναι και της Αγίας Θέκλας και διάβαζα το βιβλίο και γράφει. Θα το ακούσουν και οι ακροατές μας. Η αυτοσυγκράτηση, η χαλιναγώγηση του εστίχτου είναι δύσκολη, μα δεν είναι αδύνατη. Η εγκράτεια είναι πολύ έντρος διαμάντη, μα η απόκτησή του χρειάζεται προσπάθεια και αγώνας. Άλλωστε τα αγαθά κόπιστονται, Γιώργη, το δεν είναι.
0: Βεβαίως,
1: η αγνώτιστη είναι κορφή, η αγνότητα, πόσο καλή, είναι κορφή που πρέπει να τα κατακτηθεί. Είναι μάχη που πρέπει να κερδιθεί. Είναι ματοβρεχτή πορεία που πρέπει να γίνει. Είναι το πιο ωραίο αγώνισμα στο στάδιο των ερωτών. Κάθε νίκη είναι ωραία αλλά ακριβή. Κάθε αγώνας είναι δύσκολος, μα γενναίοι δεν φοβούνται τα δύσκολα. Στρατιώτες, ο αξιωματικό μας είναι ο Χριστός. Αυτό να έχουμε για οδηγό για όλη μας τη ζωή, Γιώργη. Να είμαστε καλοί άνθρωποι, να έχουμε αγάπη ανάμεταξύ μας, να βοηθούμε ο ένας τον άλλο γιατί είναι κακές οι εποχές.
0: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο, τα είπες όλα αυτό, κυρία Μαρίκα.
1: Αυτό, με πολύ αγάπη σας αγαπώ όλους, να το ξέρετε.
0: Από εμάς την αγάπη μας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Εδώ, για ακούστε. Οπα. Δύο λίρες μαζί. Κωστής Αριδάκης, Κωστής Κακουδάκης και Μιχάλης Πετσάκης σε μια καταπληκτική σειρά.
2: Γαρί φαλό μου κόκκινο.
0: Από τα μεγάλα τραγούδια του Νίκου του Σκεβάκη. Αείμνηστος Νίκος Σκεβάκης μας λείπει, αθάνατος. Αφιερώσουμε στη μνήμη του.

0: θυμούμαι από τη στόνα.
1: Δεν το θυμούμαι από τη στόνα, σ' άφησα ποτέ μου.
2: Ξανά στον αέρα, καλημέρες.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, η Ελένη, με τι κάνετε?
2: Α, κυρία Ελένη, καλημέρα στο Μανχάταν.
3: Να είστε καλά. Μόλις λίγη ώρα ξύπνησα, δεν πρόλαβα το Μανώλη καθόλου.
2: Σ' ακούμε όμως όλοι μας, ακούμε δυνατά.
3: Τώρα ακούω εσάς και πήρα τηλέφωνο να πω και εγώ μια καλημέρα και άκουσα την κυρία που είναι από τον Τιμπάτσι, δεν θυμάμαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, κυρία Μαρίκα. Διαβάζει θρησκευτικά βιβλία.
3: Θα το πω. Αυτό που είπε, σωστό, αλλά τι είπε όμως προχθές, αλλά δεν είχα ώρα να τη απαντήσω. Τη απάντησε ο Μανώλης. Κάτι είχε πρόβλημα με το αμάξι. Ένα αμάξι που είχε, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είπε ότι είμαι τόσο στενοχωρημένη που θέλω να αυτοκτονήσω.
2: Αν είναι δυνατόν, δεν το άκουσα αυτό.
3: Τι?
2: Δεν το άκουσα εγώ αυτό. Δεν έτυχε να το ακούσω. Πάντως, εντάξει, το είπε πάντως στη στενοχώρια της. Δεν το εννοούσε.
3: Ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά άλλο πάω να εξηγήσω. Καμιά φορά αυτή τη λέξη δεν πρέπει να τη λέμε ούτε για αστείο. Γιατί εμένα μου είσαι στοιχήσει αυτό. Δώστε μου μισό λεπτό να πω κάτι.
2: Ναι, ναι, παρακαλώ.
3: Τοπικό, ναι. Λοιπόν, ήμουν πολύ μικρή τότε που πέθανε η μάνα μου. Και σε 1,5 χρόνο τα μαλλιά μου αραιώσανε πάρα πολύ. Δηλαδή μου χτύπησε εκεί το. Κάπου θα χτυπήσει κάθε.
2: Η στεναχώρια η μεγάλη.
3: Ένα μου πήγα στον γιατρό, μου λέει, με ρώτα διάφορα. Η υγεία μου καλή όλη, γιατί πέρασες μου λέει τίποτα άσχημο τέλος πάντων. Λέω έτσι, από εκεί είναι μου λέει. Τέλος πάντων, μετά από χρόνια ήρθανε, αλλά με πολλά φασαρία. Λοιπόν, μια γειτόνισσα εκεί, τι μου είπε. Μεγάλη γυναίκα, στην ηλικία της γιαγιάς μου τότε.
2: Ναι, ναι.
3: Με βλέπει όπως ήμουν και μου λέει, αχ, παιδί μου, μου λέει, αν ήμουν εγώ στη θέση σου θα είχα αυτοκτονήσει.
2: Ωραία γειτόνισσα είσαι.
3: Δηλαδή, στη θέση μου επειδή είχα χάσει τα. Από ένα παιδί σχεδόν.
2: Αν είναι δυνατόν.
3: Ευχαριστώ. Εκεί κάπου ήμουνα με τότε που μου πέσανε.
2: Τέτοιο κουράγιο σου έδωσε.
3: Ακούτε το. Τι λέει η γιαγιά μου, Παναγία μου, τι λέει Μελτινίτσα, ακριβώς έτσι. Τι είναι αυτά που λες στην εγγόνη μου, τι λέει. Παναγία μου, τι είναι αυτά, τι να τη πεις. Αφού ξέρεις τι έχουμε περάσει. Καταλάβετε. Και αυτή η λέξη μου είχε μείνει ακόμα μέσα. Και λέω, κοίταξε, μια παρηγοριά μου την έδωσε. Αυτή η γειτόνισσα δήθεν.
2: Αυτά όλα φτιάχνουν, αυτοκίνητα και τα υλικά αγαθά φτιάχνουν. Οι άνθρωποι είναι που δεν φτιάχνουν, γι' αυτό
3: να προσέχουμε
2: για να έχουμε την υγεία μας.
3: Ναι, για οτιδήποτε είναι, δεν θέλω να την ακούω, γιατί αν ήμουν άλλη και εγώ θα το είχα πάρει πιο βατζιά. Αλλά δεν με πείραζε, λέω, δεν με πείραξε. Σιγά σιγά το ξεπέρασε.
2: Δεν το εννοούσε η κυρία Μαρίκα, αγαπάει τη ζωή και το δείχνει πολλές φορές. Μας μεταδίδει και το χαμόγελο.
3: Για ένα μάξι.
2: Όχι βέβαια, όχι βέβαια.
3: Δικιά μου περίπτωση, ναι, τέλος πάντων, θέλω να πω, ούτε για αστείο να μην το λέμε.
2: Όχι, όχι, όχι. Κυρία Ελένη, να είσαι καλά που ξύπνησες πρωί-πρωί να μας πεις την καλημέρα σου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Την
2: αγάπη μας σε όλη την ομογένεια εκεί στο Αμέρικα.
3: Ήθελα να το πω και αύριο θα πω και κάτι άλλο.
2: Ωραία, ό,τι θέλεις εδώ στη διάθεσή σου. Σε ευχαριστούμε.
3: Καλά και θα τα ξαναπούμε.
2: Να είσαι καλά.
3: Δεν το είπα επικακού προς Θεού. Απλώς έδωσα και εγώ μια.
2: Το καταλαβαίνουμε απόλυτα. Ευχαριστούμε.

0: Παναγία μου λύρα.
1: Απ' τη ζωή μου.
0: Γεια σου Πετσάκη.
1: Απ' τη ζωή μου πέρασε.
0: Ακούσα Αντώνη Κουκλινέα.
1: Η ζωή μου. Απ' τη ζωή μου πέρασε.
0: Πώς να μην φτιάχνει διάθεση με τέτοια τραγούδια. Αείμνηστο Σκευάκης. Ο Αντώνης μας ακούει, μας στέλνει ζεστό καφεδάκι για να πάει καλά η εβδομάδα με την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι συντονισμένοι. Ευχαριστώ για την τιμή να διαβάσεις ματινάδες από το βιβλίο μου. Το εκτιμώ και σε εκτιμώ φίλε μου. Καλή εκπομπή και μόνο χαρές να έχουμε. Ό,τι ματινάδα ακούγεται σήμερα στην εκπομπή είναι από το βιβλίο του Αντώνη του Κουκλινού. Όσα έχω πει.

0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Γρηγορία και στον Περικλή. Μας ακούει και η Γρηγορία μαζί με τον Περικλή από την Κεσαριανή, παρακαλώ. Και στέλνω χαιρετίσματα στους όμορφους σταμνιούς από την Κεσαριανή, Γρηγορία και Περικλής. Αυτά είναι γυρίσματα. Ποιο τραγούδι είναι? Διώξε τσι μάνα. Παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργη, ναι, εδώ ναι. Είμαι, άκουσα την Ελένη, αγαπώ σου, αγαπώ κύριε Ελένη.
0: Με μία κουβέντα σου τη συνεχώρησες.
1: Άκουσα την τελευταία λέξη που δεν είπε να ακούσει. Δεν ήταν, είπα στο Μανώλιο ότι δεν κοιμήθηκα, μα πραγματικά ήταν η αλήθεια, δεν κοιμήθηκα γιατί εμένα το χάλασε το αμάξι μηχανικός, δεν το χάλασα εγώ. Το πάω και του είπα ότι δουλεύει ωραία η μηχανή. Άλλαξε τη φλάντσα και ένα κολάρο άλλαξε. Αλλά αυτός του πέσε τα μάξι και τώρα εγώ πεσμένο το Σάββατο που δεν δούλευε και γι' αυτό με εκνεύρισε τόσο πολύ και μου ήρθε τάση αυτοκτονίας είπα. Αλλά όχι, όχι.
0: Δεν το ξαναλέμε λοιπόν, ποτέ. Δεν ξαναλέμε τέτοιες λέξεις.
1: Δεν το ξαναλέμε ποτέ, ποτέ ούτε για αστείο δεν το έχω πει στη ζωή μου, αλλά τόσο πολύ που στενοχωρέθηκα. Συγγνώμη κυρία Ελένη,
0: Γεια σας κυρία Μαρίκα.
1: Σας ακούω, γεια σας.

0: Να ζήσει χρόνια 100 και όσα θέλει ακόμα. Μα να έχουνε το άρωμα και τσιχαρά στο χρώμα. Στην Τόνια μας με την εκτίμησή μου στέλνει η Ρούλα Καναμπούχλη για τα γενέθλια της χθες. Και για σήμερα καλή εβδομάδα σε όλους μας. Λουλούδια στέλνω από μακριά και ένα καφεδάκι. Εύχομαι η εβδομάδα μας χαρές να είναι γεμάτη. Η Ρούλα Καναμπούχλη Χανιά. Από τα Κροτήρη με αγάπη. Καλημέρα Γιώργο, καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε σένα, σε όλο το ακροατήριο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και στις ανιψιές, στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά. Με την εκτίμησή μου πάντα. Να βάλουμε και Παντελή, να βρούμε Παντελή Κρασαδάκη επιγόντως. Μέχρι να βρούμε Παντελή.
1: Πλάτε στο γη.
0: Σαμόλης. Χριστέ μου πως θα ρέγομαι. Για το φίλο μου τον Κωστή το Γουβεράκι στα Χανιά που κάνει τις όμορφες εκπομπές στα βραδινά και μας τονώνει, μας φτιάχνει τις νύχτες μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία, Κωστής Γουβεράκης Χανιά. Γεια σου Κωστή, ό,τι πες για σένα, καλές εκπομπές. Καλή νέα ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Καλημέρα από την Πάτρα, μας ακούγε η Πάτρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα με υγεία, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα Αντρέα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Σαχανιά, καλημέρα κύριε Μιχάλη.
1: Λοιπόν, χαιρετώ τη φιλενάδα μου την Τόνια, την αξιοπρεπής κοπέλα. Πρώτη αυτή, δεύτερη είναι η Καλεντάκη, τρίτη...
0: Μη βάζει σειρά, μη βάζει σειρά. Όλους τους αγαπούμε.
1: Ο Ηλίας, χαιρετώ όλους. Και θα πω δύο-τρία λόγια.
0: Παρακαλώ.
1: Να σκέφτεται ο καθένας πρώτα και να με λέει να αυτοκτονήσει και να κάνει και να δείξει.
0: Το είπαμε, το λύσαμε.
1: Αν ήθελε να αυτοκτονήσει, έπρεπε να αυτοκτονήσει.
0: Δεν αυτοκτονούμε. Αγαπούμε τη ζωή.
1: Βέβαια.
0: Η ζωή είναι γλυκιά.
1: Πάρα πολύ γλυκιά. Ποτόσου να μην θέλεις θέλουν ούτω κακό γιατί σε βρίσκει εσένα. Εγώ αν πισέκαμε άρχισα και προσεύχομαι προς το Θεό, με βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και ρωτώ το Αλέξη Κοκαράκη. Ναι. Τη Βοτικάκη, την Κατερίνα από το... αυτό. Το Γιάννο.
0: Το Γιάννο.
1: Ναι, να μην προσβαίνει ο ένας τον άλλον, ναι. Όπως είπε κάτι, κάποια είπε κάτι για την Τόνια. Τσιμήνανε, τσιμένουν απάνω του καθενός.
0: Αυτό που λες, το ξανάπες προχθές δεν, και το ρώτησα, δεν το έχει ακούσει κανείς. Δεν ξέρω, μήπως έκανες λάθος. Δεν έχει πει
1: δεν
0: κάποιος.
1: Δεν έκανα λάθος.
0: Δεν έχει πει κάποιος.
1: Γιατί κύβαλα χέρι εγώ.
0: Δεν έχει πει κάποιος για την Τόνια, θα μας το πει η ίδια αν θέλει, αν το έχει ακούσει η ίδια, δεν το έχει
1: ακούσει. Αμέσως με πήρε εχθές προχθές τηλέφωνο και μου λέει γεια στα χέρια σου, γεια στο στόμα σου μου λέει. Το θυμάμαι σαν και χθες. Και ύστερα καμαρωνότανε. Να μην καμαρώνεται κανείς εφόσον λέει κάτι και προσβέλνει τον άλλονε.
0: Μακάρι να κάνεις λάθος και να μην το έχει πει, γιατί θα μας στενοχωρήσει αυτό που...
1: Δεν σου λέω ποιος είναι.
0: Αγαπάμε αλλήλους, αγαπάμε όλο τον κόσμο.
1: Βέβαια, τα χαίρεσαι τα διδυμάκια σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ κύριε Μιχάλη, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ επίσης, όλο τον κόσμο αγαπώ και τσίγω στην καρδιά.
0: Και στο φίλο μας τον Τριανταφυλάκη εκεί στη Σούδα.
1: Στην Τριανταφυλάκη χαιρετώ τη φιλιότσα μου. Τα χίλια χρόνια να ζήσει η φιλιότσα μου.
0: Ποτέ δεν σε ξεχνά όμως. Ποτέ δεν σε ξεχνά.
1: Ναι. Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο.
0: Σε χαιρετούμε κι εμείς, σε χαιρετούμε. Το φυκά το ρόλο μου. Ο κουζουλός του κόσμου. Του 28 9 20 53 500. Για έλατε.

Πού τάφηκα το ρόδο μου, ο κουζουλός του κόσμου. Στην εισαγωγή για τις μαύρες φορεσιές να πω τις τρεις μαντινάδες του Γιώργη του Βουστάνη, μας στέλνει την καλημέρα του και καλή εβδομάδα. Αυτός λέει που ξέρει να πονεί, τον πόνο σου θα νιώσει και από καρδιάς αληθινή αγάπη θα σου δώσει. Μη κατακρίνεις, σαν θα δεις μόνο τον πονεμένο. Για δεν κατέχεις πια αφορμή, τον έχει και αφερμένο. Και ο Μερακλής όταν πονεί, πόνο δε φανερώνει. Μα συργουλεύει την καρδιά κι ας τον ετρώνε η πόνη. Καλή εβδομάδα Γιώργη Φουστάνη, σε ευχαριστούμε για τις ωραίες ματινάδες. Και λέει ο Κουκλινός, με μια σταγόνα γέλιο σου ποτίζεις τον μπαξέ μου. Γι' αυτό και δεν ζήτηξα νερό να πιω ποτέ μου. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με Μπαντελή. Κρασαδάκης.

Να το στείλουμε με την καλημέρα μας στην Αθήνα, στο Γιώργο τον Ταχμιτζάκη που μας ακούει, μας καλημερίζει με αγάπη. Καλημέρα Γιώργη. Καλημέρα στην παρέα του Ερωτόκριτου. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γεια σου Ταχμιτζάκη.

Καλημέρα Θοδωρή Σεβδά, μας ακούει και ο Θοδωρής, ο φωτογράφος των κριτικών συλλόγων στην Αθήνα. Καλημέρα αδερφέ, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα Θοδωρή. Κάτι μου έχει στείλει ηχητικό, αλλά δεν μπορώ να το ακούσω αυτή τη στιγμή.

Στην επιστροφή μας Στέλλα Κουκάκη στον αέρα, μετά που θα ακούσουμε το καινούριο τραγούδι της με τίτλο «Μην απορείς», σε στίχους Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιου Σταματογιαννάκη, ένα ωραίο ντουέτο με το Μιχάλη Σταυρουλάκη, στην επιστροφή μας αμέσως μετά.

0: Μπράβο μας.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Λασίθι στη Δημοτική Ενότητα Χώνου στη Σιτία το μεσημέρι της Κυριακής. Εκένωση του καρυδιού και μηνύματα για ετοιμότητα σε άλλους 5 οικισμούς. Σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, προκειμένου οι οφειλέτες να διασώσουν το κύριο ακίνητό τους μέσω ρευστοποίησης τυχών δευτερευόντων περιουσιακών στοιχείων. Μία γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ποδηλατόδρομο στην Ιγουμενίτσα, ενώ σε κοντινό σημείο βρέθηκε και ένας άνδρας τραυματισμένος. Νεκρός 82χρονος από ανακοπή μετά από επεισόδιο για μία ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Πρώτη δύναμη η ακροδεξιά AfD στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία της Γερμανίας, νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Άνετη επικράτηση του κόμματος Πούτιν δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στη Ρωσία. Η Μελόνι στην Ιταλία βάζει όριο στον αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανατάξει στα σχολεία και απαγορεύει τη μουσουλμανική μαντήλα.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik Δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα Μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
1: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Με στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
0: hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα, 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School, με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή να έχεις, μας στέλνει η κυρία Ευαγγελία στο Viper. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στην Αθήνα, στον Γιώργο Δεμοσκοβίτη. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα, την αγάπη μου από την Αθήνα σε όλους τους ακροατές σου, με αγάπη και σεβασμό. Καλημέρα και στο μακρινό Αϊβαλί, Μπαϊράμ Μπαλίκ. Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή από τον φίλο μας τον Μπαϊράμ. Λοιπόν, καινούριο τραγούδι, Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Για πάμε να το ακούσουμε. Αν δεν το έχετε ακούσει, ακούστε το τώρα. Ευχαριστούμε τη Στέλλα που μας το έστειλε. Ευχαριστούμε και την δισκογραφική Αεράκης. Να πούμε να είναι καλό τάξιδο. Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη με τον Μιχάλη Σταυρουλάκη.

0: Άρα υπέροχο τραγούδι. Με δύο γλυκές, με δύο όμορφες φωνές. Αγαπημένος Μιχάλης Σταυρουλάκης. Και η λιράρισά μας, η Στέλλα η Κουκάκη που είναι στον αέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό τάξιδο να είναι, Στέλλα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μετάδοση. Και επειδή είναι και από τις πρώτες, εύχομαι να είναι και τυχεροί.
0: Να είναι καλό τάξιδο, υπέροχο τραγούδι. Και υπάρχει και μια καινοτομία που εμένα μ' άγγιξε από την αρχή. Δηλαδή λέτε το στίχο μαζί. Δηλαδή δεν λέει ο ένας τη μία μαντινάδα και ο άλλος την άλλη. Μαζί, δηλαδή αλληλοσυμπληρώνεστε συνεχώς.
1: Έτσι, αυτό ήταν μια ιδέα του Μάνου του Πυροβολάκη που έχει κάνει την ενορχήστρωση και την μουσική παραγωγή. Και το θέλαμε κι εμείς πάρα πολύ για να είναι πραγματικά μια σύμπραξη και όχι, ξέρεις, όπως γίνεται συνήθως. Χαίρομαι πολύ που σου άρεσε.
0: Νομίζω ότι έκανε τη διαφορά. Και ταιριάζουν, χαίρομαι. Και ταιριάζουν απόλυτα και οι φωνές σας. Και το Μιχάλη και η δική σου έχουν δέσει πολύ όμορφα στο τραγούδι με την υπέροχη μουσική που θα μας πεις για το Στέλιο και για τους στίχους της Ηλιάνας.
1: Ναι. Η μουσική την έχει γράψει ο Στέλιος Σταματογιαννάκης. Είναι απίστευτη τιμή και χαρά για μένα που έχει γράψει αυτός ο άνθρωπος τη μουσική στο τραγούδι μου. Τι να πούμε τώρα για το Στέλιο, δεν θα πω εγώ.
0: Τεράστιες επιτυχίες.
1: Ακριβώς. Τους στίχους τους έχει γράψει η Λιάννα Λικούδη. Από ό,τι ξέρω, η πρώτη μαντινάδα είναι μια μαντινάδα η οποία ακούγεται στα γλέτια, δηλαδή είναι πολύ παλιά μαντινάδα και ήταν έτσι από αυτές που ξεχώρισα.
0: Ξέρουμε ποια νου είναι, μην απορείς,
1: είναι
0: λέει
1: πως... Είναι της Ηλιάνας.
0: Και οι δύο, έτσι.

0: δίωμα την άλλη.
1: Μην απορείς πως βρίσκεσαι δεντρή σε τέτοιο χάλι. Με τα δικά σου τα κλαδιά σε δίρε ο αέρας πάλι. Και ποτέ μου δεν ελάθεψα και το έχει δείξει ο χρόνος. Απ' την αρχή το κάτεχα πως θα γινώσουν πόνος. Συγχαρητήρια και στην Ηλιάνα και στον Στέλιο το Σταματογιαννάκη και σε σένα, στο Μιχάλη, για την ωραία ερμηνεία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να πούμε και τους άλλους συντελεστές, αν δεν έχεις πρόβλημα.
1: Παρακαλώ, ναι, ναι, βέβαια.
0: Το τραγούδι έχει παίξει λαούτο στην ηχογράφηση ο Στέλιος ο Σταματογιαννάκης, Μαντολίνο ο Αντώνης ο Σταυρακάκης, που είναι άλλος ένας μουσικός τον οποίο θαυμάζω και αγαπώ πολύ.
1: Καλός φίλος ο Αντώνης.
0: Στις κιθάρες είναι ο Απόστολος ο Βαλαρούτσος και ο Χρήστος ο Τσελεπόπουλος. Στον μπάσο ο Κώστας ο Γιαννίρης και ο Χρήστος ο Τσελεπόπουλος. Και κρουστά έχει παίξει ο Παναγιώτης ο Κατσικιώτης Τρίκο.
1: Πάντως χαιρόμαστε για την επαναφορά σου μουσικά με ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Και πιστεύω ότι θα υπάρξουν και άλλα τώρα τραγούδια που θα, δεν θα τα αφήσουν μόνο του.
0: Όχι, έτσι. Είχα διάφορα προσωπικά προβλήματα που με κράτησαν έτσι μακριά μετά το τελευταίο τραγούδι. Νομίζω είναι 3-4 χρόνια που δεν έχω γράψει κάτι. Να είμαστε καλά, τώρα έχουμε βάλει έτσι μπροστά και άλλα κομμάτια και εύχομαι πραγματικά να τα καταφέρω και να τα χαρίσω στον κόσμο.
1: Επιστρέφουμε λοιπόν δυναμικά.
0: Μακάρι.
1: Καλή δύναμη, εύχομαι, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις και τα περιμένουμε τα τραγούδια. Να τα ακούσουμε,
0: Γιώργο,
1: και να τα αγαπήσουμε.
0: Καλή επιτυχία και σε εσάς. Καλές εκπομπές και καλή σεζόν.
1: Να πούμε ότι το τραγούδι υπάρχει σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες και υπάρχει στο κανάλι της εταιρείας Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι. Μπορείτε να μπείτε, να το δείτε, να ακούσετε.
0: Ναι. Και να δούμε και το βίντεο.
1: Και να δείτε το βίντεο κλιπ, βεβαίως.
0: Για μένα είναι σε ένα πολύ αγαπημένο σημείο γυρισμένο που μικρή έτσι έπαιζα με τα ξαδέρφια μου στον Αραδιόσπυλο, στους Αυθρακούς και ήταν έτσι πάρα πολύ όμορφο για
1: μένα. Έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά ο Γιώργος ο Κοντοχριστοβής.
0: Ο Γιώργος βέβαια είναι απίστευτος.
1: Στέλλα, χάρηκα.
0: Και εγώ, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό τάξιδο και τα υπόλοιπα τραγούδια που θα μας χαρίσεις εν καιρό.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν όλο από την αρχή, να το αφιερώσουμε σε σένα και εσύ που θα το στείλεις με αγάπη.
0: Σε όλους τους ακροατές σου.
1: Σε ευχαριστούμε, Στέλλα.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Καλό τάξιδο.
0: Καλημέρα. Μην απορείς πως βρίσκεσαι.

Να τα ακούσουμε ολόκληρο και μετά θα βγούμε στον αέρα. Να το απολαύσουμε και τους δύο στίχους, της Ηλιάνας Λικούδη σε μουσική του Στέλιου Σταματογιαννάκη.

0: Φωνάζει δυνατά ο κύριος Σπύρος Τριανταφυλάκης να μας πει καλή εβδομάδα, να μας το πει δυνατά για να πιάσει κιόλας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι, δυνατά.
1: Καλά. Σας ακούω, χαίρομαι. Την Παρασκευή δεν πήγα γιατί σε δρόμους. Λοιπόν, χρωστάω σήμερα διπλό χαιρετισμό και στον καθηγεράκι που τον άκουσα και σε όλους, σε όλους, σε όλους.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σπύρο.
1: Στον Αραλάβη, στον Χωσομαροστελή, σε όλους μας ακούνε.
0: Μια μεγάλη καλημέρα και από εμάς. Καλή εβδομάδα.
1: Και θα τα λέμε, θα τα λέμε.

0: Ποτέ μου δεν ελάθεψα και το έχει δείξει ο χρόνος. Απ' την αρχή το κάτεχα πως θα γινώσουν πόνος. Παρακαλώ, άκησε. Για να ξαναδούμε τώρα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κυρία Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε.
1: Πάντα με υγεία να τον εδοξάζετε το Θεό. Μια που μιλάτε, καλημέρα πρώτα σε όλη την παρέα του Ερωτόκρητου. Από τη μία άκρη της Κρήτης μέχρι την άλλη και από όπου και να μας ακούνε. Και μια που μιλάτε για τους πονεμένους, θα σου πω μια ρήμα που την έγραψα προχθές.
0: Πάμε.
1: Παρηγοριά λέει στον άρρωστο, στον πονεμένο θάρρος, με λόγια απλά του αφαιρείς ένα κομμάτι βάρος. Χωρίς να κάνεις λέει έξοδα κι ούτε να κοπιάσεις, παρηγορείς τον άρρωστο κουβέντα άμα του πιάσεις. Όταν πονεί ο δυστυχής ούτε φαΐ δε θέλει, μια αγκαλιά λύζει στοργή σαν το μωρό κοπέλι. Είδα άνθρωπο λέει τον πόνο του να λέει να δακρύζει, να διηγάται τις στιγμές και ποιος τον εστηρίζει. Το μόνο πράγμα ο δυστυχής που θέλει πριν λυζείς, να του προσφέρει ο φίλος του τον ώμο να κουμπίσει. Όταν πονεί ο δυστυχής και η πόρτα του χτυπήσει, κάνει στον πόνο διάλειμμα να ξαναναντρανίσει. Όταν πονεί ο δυστυχής δεν πρέπει να είναι μόνος, να τα αποσπάς την προσοχή να παγουδιά ο πόνος. Δεν κατεβάζει λέει Γιώργο η κούτρα μου πράγμα που δεν γνωρίζει, στα πιο πολλά είναι θεατής κι ας μην το ξεστομίζει. Έχω βιώσει θάνατο και χωρισμούς και πόνο και αισθάνομαι ξυπόλυτη στα πονιά στο δρόμο. Μα ξέρω πως το άδικο κανείς δεν το γλιτώνει, μπορεί να αργήσει ο Θεός, όμως σε δικαιώνει. Καλή συνέχεια.
0: Μου άρεσε αυτό να το αποσπά την προσοχή για να μην μένει μόνος. Και εμείς αποσπούμε ναι. την προσοχή όσο είναι πονεμένη, πικραμένη.
1: Ναι, είναι.
0: Τουλάχιστον λίγη ώρα να περάσει χωρίς.
1: Είστε νερό στην έρημο, είστε.
0: Χωρίς σκέψεις, χωρίς κακές σκέψεις.
1: Για τους μοναχούς, για. Την άλλη φορά θα σου πω τη μαντινάδα αυτή.
0: Χάρη λοιπόν, Γανίκη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σ' αφιερώνω καινούριο Βασίλη Σταυρακάκη τώρα. Βασίλη Σταυρακάκη, καινούριο τραγούδι σε μουσική και στίχους Γιώργος Νταγιαντάς. Υπογράφει τη μουσική και στίχους ο Γιώργος. Του χρόνου υπέρασα. Αυτός ο χρόνος όλα τα αλλάσει. Αυτός ανθίζει το κλαδί, ε. Αυτός θα το ξεράνει. Ο χρόνος μας αλλάζει. Μας γεμίζει ρητίδες. Μας ασπρίζει τα μαλλιά, αλλά μας γεμίζει και με σοφία. Μας κάνει και βλέπουμε τα πράγματα πιο εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα βλέπαμε τα ίδια πράγματα νεότεροι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα αγάπη.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης,
1: καλημερίζω όλο το ακροατήριο και λέω στη Νίκη τι ωραία. Και τι λέω. Χαρά στον πόνο δίνει μου και εμένα το τηλεφώνημά σου. Και εύχομαι μόνο χαρές στην οικογένειά σου.
0: Έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Το ευχαριστούμαστε κάθε φορά.
1: Γιατί να είναι λέει όλα ωραία πράγματα και άμα με πάρει τηλέφωνο και εμένα. Την πονεμένη, την ανάπητη μισερή μου δίνει μια χαρά πολύ το τηλεφώνη μαζεύουμε να έχει χαρά στην οικογένειά του. Ό,τι αγαπά να χαίρεται.
0: Και όλος ο κόσμος.
1: Και όλος ο κόσμος. Και εσύ την οικογένειά σου Γιώργο και να μην χαιρετάς τη μανούλα σου.
0: Ευχαρίστως.
1: Και σε όλο το ακροατήριο καλή εβδομάδα. Τη χαιρετώ όλους. Χρόνια πολλά στην Τόνια μας που είχε χθες τα γενέθλιά της. και χρόνια πολλά και στην αγάπη την εγγονή μου, του Μίλτον, του Βοντιάτσι που λέω τη γυναίκα, την εγγονή, την αγάπη σε γενέθλια σε αυτή χθες.
0: Ωραία, τη χαίρεστε.
1: Την εκατοστήση. Λοιπόν, ευχαριστώ Γιώργο, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο.
0: Καλημέρα. Βασίλης Σταυρακάκης, κλείνουμε έτσι το ημίωρο με Βασίλη Σταυρακάκη, καινούριο τραγούδι, μουσική στίχη Γιώργος Δαγιαντάς και με δύο λόγια από το σύντεκνο το Γιώργη, το ραπτάκι από τον Αμυρά της Βιάννου που μας ακούει και λέει ένα κομμάτι όνειρο από όσα έχω κάνει να ξεδιλιάνει άλλη μια ζωή να ζω μου φτάνει. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σύντεκνέ μου, σεβαστέ σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Σήμερα βρέθηκα με το Γιάννη το Διαλυνά, φίλο καλό από τη Βιάννο, και μέσα στα πολλά που είπαμε ήταν και μια μαντινάδα. Ούτε ο ίδιος δεν ξέρει το δημιουργό της. Κάποιος θα το ξέρει το δημιουργό. Μήπως είσαι εσύ σύντεκνε ραπτάκι. Είναι φανταστική μαντινάδα, πιανού είναι άραγε. Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτους κλαδιά και αγκάθια, και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια. Ματιναδάρα, αλλά δεν ξέρω ποιανού είναι. Είναι του ραπτάκι ή όχι? Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτους κλαδιά και αγκάθια, και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια. Αν ξέρει κάποιος ποιανού είναι αυτή η ματινάδα, ας μας πει και εμάς. Βασίλης Σταυρακάκης, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο ημίωρο. Υπερασά. Καλό τάξιδο και αυτό να είναι.

0: και Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
14: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε με καινούργια τραγούδια. Γιάννης Γιαμαλής, Βήμα Βήμα. Νέες κυκλοφορίες Γιάννης Γιαμαλής.

0: μονοπάτι.
1: Πού θα πάει, θα τα βρούμε το μονοπάτι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Το μονοπάτι.
2: Παρακαλώ.
3: Όλα καλή, φίλε Γιώργη.
2: Όλα καλή, καλή Χαραλάμπη. Επίσης, ευχαριστούμε.
3: Είδα καν, χαιρετώ όλους τους φίλους, να μην λέω ονόματα, αλλά ιδιαίτερως τον Κωστή το Δουβεράκια στα Χανιά, όλη την παρέα από τον Τριαντάφυλλάκη Καλογεράκια πέρα.
2: Όλοι εδώ είναι.
3: Ναι, όλοι εδώ και όλους τους φίλους, τους άλλους που έχουμε και φίλους, και θα ήθελα να πω ναι. Μία ρήμα το όνειρο ενός ξενιτεμένου.
2: Να το πούμε, φύγαμε.
3: Πότε μου και να μπορούν να τα χρόνια να γιαγύρω, οπέλη να γινόμουν λίγο πριν χούπο γύρω, να ξαναζήσω του χωριού τα χρόνια τα παλιά μου, και να μεθύσω από χαρές με τη δικολογιά μου, πρώτης αγάπης να διαβώ κομμάτινα σοκάκια, χωριό μου μοσχομύριστο να ανέβω στα χαράκια, του κύριου μου το σπιτικό να μπω να προσπερίσω, να θυμηθώ να στοριθώ βραδιές να καταλύσω, να πάω να δω και το σχολείο που πήγε να κοπέλι, κι άμα ασχολούσα με έπαιρνε ο κύρις μου στα μπέλη, να βρω τη δικολογιά που λόγω τιμής βαστούσα, και το Θεό εδόξαζα και τη φιλιά τιμούσα, να ανάψω φωτιά στην παρασιά, να στέσω το τσικάλι, το γερασμένο μου χωριό να ξανανιώσει πάλι, να πέσω, να αποκοιμηθώ, να με σκεπάσει η μάνα, να ξανακούσω του σχολιού να παίξει η καμπάνα, και η δροσούλα η πρωινή θέλω να με ξυπνήσει, να κελαϊδήσει ο κοτσιφός να με καλημερίσει, να ακούσω νυχτικό σκοπό κατά τα χωριανό μου, να ξαναναντρανίσουνε πάλι ο αναστεναγμός μου. Συντάλλαγο τη ταχυνή στη βρύση να γεμίσου, γέρι κοπέλια κοπελιές την κάψαντος να σβήσου, να ακούσω λέργια τον οζό, λύρα ενός βοσκάκι, πρωτόκριτο να τραγουδεί πάνω σε ένα χαράκι, τη λειτουργιά τη εκκλησιά. Θέλω να ακούμε και ύστερα παχία σιανό κρυγιό νερό να πιούμε. Ω Θεέ μου, να γινότανε το όνειρο να πατήσω τις στράτες που προπάτηξα να ξαναπροπατήσω, να μη μου τη χαλάσετε το όνειρο τη γλυκάδα, ζωή δίχως ονείρατα γεμάτη είναι πυρκάδα, φίλος για φίλο χάνεται, φίλη για φιλενάδα, σύντεκνος για συντέκνησα, κουμπάρος για κουμπάρα. Θα χαιρετήξω σήμερα το Γιώργη το Λεκάκι, το φίλο τον Νεκτάριο και Άρη Καρπουζάκι, τον άρχοντα την Κρήτη μας το Γιώργη το Βιτόρο, το Λιλικάκι στα Χανιά το φίλο το Μανιόρο. Αυτή την είχα γραμμένη το 10 και τότε έβαλα και σας μέσα, φίλε Γιώργη.
2: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
3: Και εσύ να είστε καλά, και αν επανήλει και εις χρόνο.
2: Όμορφη ρήμα.
3: Ναι, βάλε τον αγαπητή μας, ξεχνώ τον τώρα, που λέει ένα μυρολόι, του Λοδοβίκο.
2: Το Λοδοβίκο των Αναλογίων.
3: Ναι, των Αναλογίων. Αν είσαι το χρόνο. Λοιπόν, να είσαι καλά, φίλε Γιώργη.
2: Γεια σου, Χαραλάμπη.
3: Και λείπνε στο ματιό σου, έτσι.
2: Ναι, Μέριλ.
3: Σε χαιρετώ.
1: Να συνεχίσουμε το τραγούδι που κόψαμε. Γιάννης Γιαμαλίες, Βήμα-βήμα.
0: Στη καρδιά σου.
1: Έχει έρθει το μήνυμα από την Άξο. Ευχαριστούμε Δημήτρη, ευχαριστούμε Βούλα Τρανουδάκη. Χαιρετισμού στην όμορφη Άξο. Καλημέρα κύριε Γιώργο, καλή εκπομπή και καλή εβδομάδα σε όλους.

Σταυρό το μονοπάτι. Πάντως ήταν έκπληξη εχθές το βράδυ που έκανε πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά που θα μας καθυλώσει το χειμώνα. Δυο μαύρα πουκάμισα που ξεκίνησε με το Γρηγόρη Σαμόλη πάνω στο πάλκο να παίζει εκεί 2-3 τραγούδια. Μπράβο, μπράβο. Όλοι σήμερα το βράδυ θα είμαστε εκεί 10 η ώρα στο Μέγκα. Πάμε καινούριο τραγούδι, νέα κυκλοφορία, Γρηγόρη Σαμόλης. Μουσική και στίχους υπογράφει ο Μπάμπης ο Κασαπάκης. Και το τραγούδι μιλάει για το άδικο αυτού του μάτιου κόσμου. Το άδικο.

δείξω. Σαμόλης. Στίχη μουσική Μπάμπης Κασαπάκης. Καλό τάξιδο. Μου ζητάτε και το καινούριο τραγούδι του Σμαραγδί. Το έχουμε, θα τα ακούσουμε μετά.

0: κόσμο.
1: Σαμόλιες, Γρηγόρη Σαμόλιες. Να βγούμε αέρα, παρακαλώ.
2: Γιώργο,
1: ορίστε.
2: Συγγνώμη που ξαναβγαίνω,
1: παρακαλώ.
2: Αλλά θα πω δύο λόγια.
1: Ναι.
2: Ο καθένας παρουσιάζεται μόνος του τι είναι.
1: Καθένας παρουσιάζεται μόνος του.
2: Τι είναι, ή καλός ή κακός ή ξέρω εγώ.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η κυρία που είπε τη ρήμα, την χαίρομαι και χίλια χρόνια να ζήσει, να κάνει, να λέει τέτοια να την ακούω.
1: Η κυρία Νίκη λες τώρα.
2: Ναι, ναι. Και το Χαραλάμπι, ρώτησε το Χαραλάμπι τι άνθρωπος είμαι. Αυτός με γνώρισε, που ήρθε με το Δοξαστάκι και ήρθαμε εμείς ύστερα στο... στην... να φτύσει του Δοξαστάκη αυτό, μας έκανε τραπέζι και λέει αν δεν σέρνετε τον καλογεράκι να μην ήρθετε. Εγώ δεν λέω ψέματα, λέω την αλήθεια.
1: Α, σε γνώριζε ο Χαραλάμπης, ήρθε ?
2: Βέβαια, με γνώρισε ο Χαραλάμπης.
1: Ο Λεκάκης πότε θα σε γνωρίσει?
2: Ο Λεκάκης δεν θα με γνωρίσει γιατί
1: τα
2: δεν μπορώ να φύγω να πω πουθενά.
1: Όχι, θα έρθει αυτός, θα έρθει αυτός.
2: Να έρθει ευχαρίστως.
1: Το χειμώνα, το χειμώνα καλά να είμαστε.
2: Αμήν. Αμήν. Χαίρομαι την παρέα, την παρέα μου την πολύ ξακουσμένη. Από όλες τις καλές γενές είναι ξεδιαλεμένη.
1: Και την Τετάρτη με καλό κύριε Μιχάλη.
2: Να σε καλά. Χαιρετώ Γιώργο μου. Τα χαρίστα διδυμάκια.
1: Να σε καλά. Ευχαριστώ. Πάμε ένα τραγούδι για τους Αμαριώτες. Το έγραψε ο Αλέξης Κοκαράκης. Μας στέλνει την καλημέρα του. Στίχη Αλέξης Κοκαράκης. Μουσική Ανδρίας Ανιφαντάκης. Και ερμηνεία Οι Αμαριώτες. Έλα τα Μάριε.

0: Γι' αυτό και εγώ πάρει αμαριώτησα. Θα τα λέμε και αυτά. Παρακαλώ. Ναι.
1: Καλημέρα Γιώργο.
2: Καλημέρα.
1: Επιτέλους το έβγαλα.
2: Καλημέρα Ειρήνη. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Βάλαμε σε μια άλλη γραμμή. Γιατί δεν κατεταγενούμε.
2: Α, προσπαθείς πολύ ώρα και δεν έχεις βγάλει.
1: Ναι βρε Γιώργο, και ξέρεις τι παίρνω. Μιλάει, απ' τη Νίκη προσπαθώ να σε πάρω. Και παίρνει ο Χαραλάμπης και μιλάει, και παίρνει και ο Μιχάης και μιλάει.
2: Είναι
1: και εμένα μου λέει είναι κατηλημένο,
2: ναι,
1: είναι κατηλημένο.
2: Ναι, μιλάει, μιλάει.
1: Και μετά καλεί, όχι αφού δεν μιλάς. Και μετά καλεί και δεν το σκόλει.
2: Δεν μιλάει στον αέρα, αλλά μπορώ να μιλάω εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, γιατί μιλάς, θα ακούω. Κάτι γίνεται με τη γραμμή που έχω
2: πιθανόν,
1: εγώ, δεν ξέρω, άλλαξε την.
2: Πιθανόν.
1: Τέλος πάντων, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση. Χαιρετώ και εσένα, να περνάμε καλά, να είμαστε με την υγειά μας.
2: Αυτός είναι ο σκοπός. Αυτός είναι ο σκοπός εδώ της παρέας.
1: Ναι, και τι ήταν αυτή η ματινάδα, Γιώργο, που είπε.
2: Ποια ματινάδα, Πόλος?
1: Αυτή που είπες, που δεν ξέρουμε ποιανού είναι.
2: Ο Ραπτάκης μου την έστειλε και ψάχνει να βρει τον κάτοχο.
1: Να την πω, να πεις να τη λέω σωστά.
2: Ναι.
1: Η σκέψη αδιάβατη γκρεμή.
2: Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός.
1: Αγκρεμός. Θα το διορθώσω. Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός, βάτη, κλαδιά και αγκάθια.
2: Βάτους, κλαδιά και αγκάθια.
1: Και αυτή περνά ξυπόλυτη και με κλειστά τα μάτια.
2: Ακριβώς. Ποιανού είναι, ποιανού είναι.
1: Ποιανού είναι. Να είναι του Στεφανομιχάλη.
2: Μπορεί, μπορεί, μοιάζει.
1: Ο Ραπτάκης θα με του Στεφανομιχάλη θα το βρει.
2: Δεν ξέρω, δεν την ξέρει ούτε ο ίδιος. Δεν ξέρει τι τον κάτοχο. Ποιος την έβγαλε τη ματινάδα.
1: Η σκέψη αδιάβατος γκρεμός. Αυτό μόνο έκανα λάθος, έτσι.
2: Ναι, ναι, γκρεμός, όχι γκρεμή.
1: Κατευθείαν μου μείνε.
2: Ματινάδα.
1: Ναι, τέλεια. Γιώργο, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Ευχαριστώ που υπάρχεις. Και βάλε μου και εμένα το Μέρλιν μαζί.
2: Ναι,
1: το
2: ναι,
1: καραλάβι.
2: Έρχεται. Μετά το Σμαραγδί έρχεται.
1: Έλα και άλλαξε μου τη γραμμή.
2: Α, την αλλάξουμε για αυτή. Να έρθει η Telecom να μας το αλλάξει. Γιατί
1: ναι,
2: πάει, ναι. Πάει ο Κοσμοτέ. Πάει.
1: Έλα, yeah, yeah.
0: Έλα η Νύθαυρη. Ο Ντουλάκης Γιώργος. Γεια σου Αμαριώτη φίλε. Να γιατί έλεγα ότι οι Αμαριώτες είναι μερακλίδες. Άμα είναι σαν το Γιώργη το Φουντουλάκη. Και μερακλής και χορευτής και άντρας της παρέας.

0: Ωραία πράγματα πάλι σήμερα. Καλημέρα κυρία Ελένη Βουρβάκη. Ευχαριστούμε για την καλημέρα σας. Με αγάπη, με υγεία, με χαρά. Και καλή εβδομάδα σε όλους από την κυρία Ελένη. Στον Ήπος από Κορώνου και στο Μοσχάτο. Παρακαλώ.
1: Ω Παναγία μου, όπως είπε και η Ειρήνη, τα
0: ίδια. Αγανάχτησες εσύ.
1: Αγανάκτησα, δεν λέω τίποτα.
0: Μίστητε μου κύριε, αλλάξουμε
1: λοιπόν. Δεν πειράζει, εγώ επιμένω όση ώρα και να κάνω. Έτω και τελευταία. Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη εβδομάδα. Μια καλημέρα σε σένα, σε όλο το καλό ακροατήριο, την Έλενα, στη Ρούλα, σε όλο τον κόσμο. Και να στείλω με, να σου πω κάτι. Έλα. Πήγα εκτές το μεσημέρι, το απόγευμα και επισκέφτηκα τη Βαγγελιώ την Ορφανδάτση, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Στο Πεπαγνί. Πάρα πολύ εστενοχωρήθηκα γιατί δεν είναι καλά. Αλλά εχάρηκα όμως που την είδα.
0: Δεν το ήξερα περαστικά ειλικρινά.
1: Το λέει περαστικά. Αυτή, το λέει ότι είσαστε φίλοι, λέει, με το Μανώλη, όλα αυτά. Το Γιώτζι, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ναι, τα παιδιά.
0: Περαστικά να
1: έχει. Βαγγελιό μου, δεν ξέρω αν ακούς, τέλος πάντων. Και πάλι χίλια περαστικά, Βαγγελιό Ορφανδάτση. Λέει ο Αντώνης ο Κουκλινός, σε ποιο σιρτάρι, ποια σπληγείς. Καημένα σε στερέψω, που έχω πολλές, μα φαίνεται πως δεν θα τσι γιατρέψω.
0: Μα λέει κιόλας ότι φτωχά τα λόγια, λέει ο Αντώνης, δεν μπορούν πως να σε περιγράψουν.
1: Καλώς.
0: Με τέτοιο ανάστημα ψυχής, απούχεις πού να φτάσουν.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέει πάλι ο Αντώνης, να ήταν δεντρή, λέει, ο πόνος μου. Να του κοπούν οι κλόνοι, να ξεραθεί, να μην μπορεί άλλο να με πληγώνει. Να σου κλείσω.
0: Ναι.
1: Σφαίρα του πόνου, λέει, αδέσποτη, μες στη ζωή μου εμπήκε, κι ας είχα τσιχαρές πολλές, κατάκαρδα με βρήκε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, ένα καλό γεια σου.
0: Να σε καλά κυρία Εύα, χάρηκα.
1: Ευχαριστώ και εγώ, γεια σας.
0: Στα όνειρα, στις σκέψεις μου, στου νου το κάθε ζαλό. Εκτός από τα μάτια σου, δεσμίγω τίποτα.

0: Καινούριο τραγούδι της Μαραγδής.
1: Σ' αγάπησα μ' όλη τη δύναμη μου.
0: Κυκλοφόρωσε η ομορφωθή γατέρα σε στίχους του Μιχάλη του Γαλανάκη. Γιώργος Μαραγδής, ομορφωθή γατέρα.

Θα το στείλουμε στον Νίκο τον Δρανουδάκη, στην Άξο που μας ακούει ο Νίκος, μας στέλνει την καλημέρα του και σε όλο το υπέροχο ακροατήριο. Στην εκπομπή σε όλους καλούς φίλους, καλή εβδομάδα με υγεία και τα χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη.

0: εσύ βασίλισσα μου.
1: Γεια σου Μαραγδί. Πέψε μου λέει ο κουκλινός, πέψε μου το χαμόγελο που μου έχει λείψει τόσο.
0: Έτσι ομορφιά,
1: και θα ξεκλέψω από τη ζωή μέρες να σου τσιδώσω. Σμαραγδίες όμορφο θυγατέρα. Φεύγουμε με λίμνες. Να πω στην κυρία Αγάπη Κουρτάκη ότι το τραγούδι της θα το ακούσει ολόκληρο μετά από τις διαφημίσεις που της αρέσει. Τον Αντώνη το Μαζοκοπάκη, μετά τις διαφημίσεις θα το ακούσεις. Αγάπη Κουρτάκη.
2: Δεν είχα τι να πω.
1: Μέριλ, λίμνες των ματιών σου.
2: Τώρα που ζεις μακριά μου, νιώθω να σου.
1: Και την Τετάρτη με το καλό να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά σας. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη, ζήλε, παιδιά, με τον Γιώργο Λεκάκη. Καλή εβδομάδα.

0: Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά. Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
3: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
4: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου, με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας στις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
5: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
10: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
9: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 2892053382 και 6932331611.
8: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
12: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Degastim Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Decagro, μαζί στο αύριο, σήμερα.
13: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
14: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
13: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
14: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
13: Τηλέφωνο 690 737 9950.
14: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
17: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
18: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
17: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
18: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
17: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
19: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
20: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
8: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
8: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
8: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εν αναμονή πιθανών ευρωπαϊκών αποφάσεων, η κυβέρνηση προχωρά εντός της εβδομάδας στην ανακοίνωση των λεπτομεριών για τα έκτακτα μέτρα στήριξης με στόχο τη μείωση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και τον περιορισμό του κόστους του ντίζελ στην Αγγλία. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της 25χρονης που βρέθηκε νεκρή στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, καθώς ο 27χρονος που είχε εντοπιστεί τραυματισμένος κοντά στο σημείο φέρεται πλέον να ομολόγησε ότι εκείνος τη σκότωσε. Στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής για την υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη. Από τον Εύξεινο Πόντο μέχρι την Αραβική θάλασσα, η Τουρκία χρησιμοποιεί τον ερευνητικό και γεωτρητικό στόλο της ως εργαλείο άσκησης πολιτικής. Η Άγκυρα έχει δαπανίσει πάνω από $1 δισεκατομμύριο μέσα σε μία δεκαετία για την αγορά και την αυπήγηση ερευνητικών πλοίων. Στην Ουάσιγκτον μεταβαίνει ο Κινέζος πρόεδρος Σι για συνάντηση με τον Τραμπ στο επίκεντρο η τεχνητή νοημοσύνη.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
8: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λεμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαρο κόκαλι 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 55 55 556 557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: Ακούστε
14: λύση.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ερωτόκριτος.
19: Το βουκαϊμένε, το βουκαϊμένε μεραχλή, καημένε μεραχλή.
18: Μόνο κριτικά.
19: Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα, παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
13: Κυκλοφόρησε Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκη. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιο Σταματογιαννάκη.
14: Μην απορείς. Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
13: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
15: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσεται τέτοιο χαλί.
13: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ερωτόκριτος.
1: Είμαι το παιχνιδάκι σου κι όποτε θες με πιάνεις. Αχ, πως αγαπώ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: Ερωτόπικος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η ΑΕΚ χρειάστηκε να παλέψει ως το τελευταίο λεπτό, αλλά έφυγε με το τρίποντο από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας 2-1 του Βόλου, με πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς για την πέμπτη αγωνιστική της Super League. Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να περιμένει ως τις καθυστερήσεις για να νικήσει 1-0 το Λεβαδιακό στην έδρα του. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει χωρίς απώλεια στη Super League, περνώντας με 1-0 από την Νεάπολη απέναντι στην Καλαμάτα και φτάνοντας στις 5 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, παραμένει μόνο στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ έφυγε νικητής από το Αγρίνιο επικρατώντας 3-1 του Πανετολικού και ανέβηκε μόνο στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Άρης και Ηρακλής έμειναν στο 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η ισοπαλία 2-2 του Όφη με τον Αστέρα Τρίπολης έδωσε στους κριτικούς έναν πολύτιμο βαθμό στο Παγκρίτιο. Η Κηφισιά στην πρώτη της νίκη επικράτησε 2-1 του Ατρόμητου στο Περιστέρι.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenormand λακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
7: Θα λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
10: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920 53382 και 6932 33 16 11.
9: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου. Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
15: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
14: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
15: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
14: Τηλέφωνο 690 737 9950.
15: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
16: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
18: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

πλάτα ποδοπάτησε, μας άρθηκε η σειρά της. Μας άρθηκε η σειρά της, μας άρθηκε η σειρά της.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη νεφώσεις με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως σε κεντρικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες 27 Καβάλα, Μύκονος, Νάξος, Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λίμνος, Σύφνος, Αλεξανδρούπολη, Χάνια, 30 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, Καλαμάτα, Τρίκαλα, 32 Γιαννιτσά, Σέρες.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές
9: πρέπει να μένουν.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Γυναικοκτονία, η δολοφονία της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα, καθώς ο 27χρονος που ομολόγησε ότι τη σκότωσε φέρεται να ήταν πρώην σύντροφός της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επανεξέταζε το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο με τα νέα δεδομένα μετά την όξυνση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και την αύξηση των τιμών ενέργειας. Η 45χρονη νομικός Ελή Φεράλπ, κόρη πολιτικών προσφύγων από την Τουρκία, είναι το πρόσωπο της νίκης της αριστερής Die Linke στις εκλογές της 20 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο. Η πιο συγκρουσιακή δέσμευσή της αφορά τα μεγάλα ιδιωτικά χαρτοφυλάκια κατοικιών, για τα οποία σχεδιάζει μεταφορά σε δημόσια ιδιοκτησία έναντι αποζημίωσης. Πρόκειται για την πρόταση που είχε υποστηρίξει περίπου το 58% των ψηφοφόρων στο δημοψήφισμα του 2021. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.682 μονάδες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Decastin. Βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Decagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Κιμάς νοπός ανάμεικτος το κιλό 11,59. Χοιρινό κότσι 5,86 το κιλό. Μπεσέλ κλασικό 225 γραμμαρίων 3,12. Σκόνη πλυντηρίου Mr. Grant 45 μεζούρες 5,50. Χυμός ντομάτας μασούτη 3x250 γραμμάρια 1,12. Χαρτοπετσέτα One Mama Soft 50 φύλλα 0,39. Nesquik δημητριακά. Σοκολάτα 330 γραμμαρίων 1,77. Μπύρα μύθος κουτί 330 γραμμαρίων 5-1 4,90. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28-93-0-23-555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
14: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
13: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδυδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
14: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
13: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
15: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
13: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
15: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
13: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοίρασε. Μοίρασε από τη λάμψη σου σε ανθρώπους που πονούνε. Ελπίδα φως. Φως αξίζουνε, ήλια μου, να χαρούνε.

0: η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel Capsules The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
7: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον Κρητικό Σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος
1: στους 87,9. Μια συνάντηση με την
0: Ερωτόκριτος. Ερωτόκριτος.
2: Πολλές φορές παραμιλώ και το όνομά σου λέω, κι άλλες φορές σε σκέφτομαι και κάθομαι και κλαίω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τα όμορφα αξίζουν μετά από δυσκολίες που μπεγεντίζεις και εκτιμάς καθημερινές

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνη 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τιμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
8: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
7: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53382 και 6932-3316-11.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Έμεινε στο δρόμο, μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
9: Ρυμούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
12: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
9: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
12: Τηλέφωνο 690 737 9950.
9: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
16: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη, των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ερωτόκριτος.
17: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
14: Ερωτόκριτος.
17: Ένα

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Αθάνατος. Γεια σου αθάνατη Κρήτη. Ερωτόκριτος.
1: Οι ντάχες σκίσουνε ο ψαργάς μωρό μου δακρυσμένο, γιατί η σκέψη την αυγή ήρθε πουλί βρεμένο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κύμα, κύμα που αφρίζεις μάθετο. Βράχος είμαι μπροστά σου και γίνομαι πιο δυνατός σε κάθε χτύπημά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
7: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε! Καλό.
6: Δεν υπάρχει.
7: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
6: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
10: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
11: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8:30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
12: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Που σε πέτρο περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δε ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Κρητικοί πρωτομάστορες, τα ειδόνια της Κρήτης, η αετή, κάθε στιγμή, ερωτόκριτος.
2: Στον έρωτά σου εδίψασε η πεθυμιά μου πάλι και κάνει μες στο λιόπυρο τη σκέψη σου βρυσάλι.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεκρικό, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησεογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από το Λευκό Οίκο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
8: Κάθε ρίζα, κάθε φύλλο, κάθε καρπός χρειάζονται τη σωστή φροντίδα για να διατηρούν τη δύναμή τους. Και σε αυτή τη διαδρομή, ο χαλκός που επιλέγεις κάνει τη διαφορά. Στην Dekagro εξελίξαμε τον χαλκό ώστε να φτάνει εκεί που πραγματικά τον χρειάζεται το φυτό. Dekastin Cuprex. Διασυστηματικός χαλκός με ψευδάργυρο, εμπλουτισμένος με την προηγμένη τεχνολογία Artin για υψηλή αξιοποίηση από το φυτό. Χάρη στην τεχνολογία Artin, ο χαλκός απορροφάται άμεσα και μετακινείται αποτελεσματικά σε όλο το φυτό, ενισχύοντας τη ζωτικότητα, τη φωτοσύνθεση και την εύρωστη ανάπτυξη. Dekastin Cuprex. Δεν είναι απλώς ένας χαλκός, είναι η εξέλιξη του χαλκού μέσα από την βιοδιέγερση. Dekagro. Μαζί στο αύριο. Σήμερα.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
11: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ.
12: Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
13: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
14: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
15: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέ ή λαιμός 6,35 το κιλό. Κοτόπουλο κίτρινο Κρήτης 4,99 το κιλό. Κοκκινό ψαρο κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 7,18. Νταβ ντουζ 720 ml 2,89. Κλινέξ πατώματος 1 λίτρο 1,98. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 0,67. Χαρτί κουζίνας Mama Soft 400 γραμμαρίων Strong 1,58. Οδοντόκρεμα AIM Family Herbal 75 γραμμαρίων 1,20. Ταχίνι Όλυμπος 300 γραμμαρίων 3,08. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893-0-23-555-556-557 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891-092-434.
16: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
17: Έπιπλο Πατσουράκης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
17: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
18: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

σας σκέψη. Λίγος περίσσα σκέψη έμπλεξα στην αγάπη σου, έμπλεξα στην αγάπη σου. Και ποιος θα με ξεπλέξει χωρίς μυαλό και λογική? Λίγος περίσσα.

0: ερωτόκριτος.
1: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
0: 87,9.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και τη Δετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Bananas Doll 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, Back to School με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
6: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
6: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
6: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
6: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
9: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Λενόρ μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Πάλμολιβ κρεμοσάπουνο 1,80. Στέλλα μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Μίνι καρπούζι 0,70. Ρέα σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρια λατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρασμας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
3: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
9: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
8: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
9: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
8: Τηλέφωνο 690-737-9950.
9: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό.
11: Έχουμε Αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
15: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscriti.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: δώσεις το φιλί τη ζωή.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκλητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892 053 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
1: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
15: Αναστενάζω τρέπει, γυμπρανάζεται το χώμα. Έλα, γυμπρανάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
15: Αρχωτώ επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
15: Τον

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κρητικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: μόνο κριτικά.
1: Και ακριβώ χαιρετώσε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η διαδικασία των καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων στη δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών συνεχίστηκε με την κατάθεση της Άλμα Λάτα, μητέρας της 21χρονης φοιτήτριας ιατρικής Κλαούδια Λάτα, τονίζοντας μεταξύ άλλων, έστω ένα από τα συστήματα ασφαλείας να λειτουργούσε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Νεκρός 72χρονος στη Σύρο που εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητό του ενώ το έπλαινε. Την παρέμβαση του εισαγγελέα εφετών Θεσσαλονίκης προκάλεσε η απόφαση να αφαιθούν ελεύθεροι ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το Σάββατο για διακίνηση βαρέως οπλισμού. Η Δανία διαψεύδει τον Τραμπ καθώς το ΝΑΤΟ και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Στη δικαιοσύνη στρέφονται τα ειδησεογραφικά δίκτυα MS Now, CNN και Politico, ζητώντας από ομοσπονδιακό δικαστή να ανατρέψει την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ για τον πλήρη αποκλεισμό των τριών μέσων από το Λευκό Οίκο.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, μοίρε στην Πάκη.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611.
5: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Στη Θρέψη όλοι μιλούν για το τι προσφέρουν στο φυτό. Στην Δεκάγκρο μιλάμε για το τι πραγματικά μπορεί να αξιοποιήσει. Κάθε σταγόνα που του δίνεις δεν αρκεί μόνο να το θρέψει, πρέπει και να δουλεύει μαζί του. Δεκαστίν, νέα γενιά υγρών λιπασμάτων από την Δεκάγκρο, με τεχνολογία Artin για στοχευμένη θρέψη και ισχυρή βιοδιέγερση. Χάρη στο προηγμένο σύμπλεγμα βιοδραστικών μορίων Artin, το φυτό αξιοποιεί καλύτερα τα θρεπτικά στοιχεία, ενεργοποιεί τον μεταβολισμό του και ενισχύει την αντοχή του για να αποδίδει περισσότερο ακόμη και όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν. Δεκαστίν, βιοδιέγερση σε κάθε σταγόνα. Δεκάγκρο, μαζί στο αύριο, σήμερα.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Θέλεις σε έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, Ariel και Nature Valley είναι hot. Και για να μην καείς, μωρομάντιλα Baby Care Water 3 τεμαχίων, 2 ευρώ και 25 λεπτά. Ariel κάψουλες The Big One Alpine 29 μεζούρες, 7 ευρώ και 74 λεπτά. Κρουασάν 7 Days 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 49 λεπτά. Μπάρες Δημητριακών Nature Valley, Crunchy Oats και Dark Chocolate, 1 ευρώ και 50 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα 5 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Μπανάνες ντολ 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό. Και φέτος, back to school με τιμές ίδιες ή χαμηλότερες με το 2023.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
12: Αυτός που ξέρει, αυτός που ξέρει να πονεί.
11: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπανδιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
12: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
11: Στο λαούτο, τον μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγκλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγκλέτου.
13: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
13: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Lenor μαλακτικό 82 μεζούρες 5 ευρώ. Palmolive κρεμοσάπουνο 1,80. Stella μακαρόνια νούμερο 6, νούμερο 10, 0,90. Mini καρπούζι 0,70. Rea σάλτσα 0,60. Κύκνος σάλτσα 0,70. Αλεύρι αλατίνι 1 ευρώ. Νερό ρούβαση εξάδα 1,80. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
8: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
9: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
8: Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
7: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
10: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
11: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christy Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα λοιπόν, καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, είναι 21 του Σεπτέμβρη του 26. Φάγαμε σιγά σιγά και τον πρώτο μήνα του φθινοπόρου. Ήδη μας ακούτε ζωντανά στον αέρα από τα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθινο. Ζωντανά και στο Νερωτόκρητο 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Από την Κίσαμο, από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Καλώς ορίσατε, καλό τάξιδι η νέα μας.

Ήταν η εξέχαστη φωνή της Μαρίνας Κακλή και συνεχίζουμε με Γιώργη Παπαδάκη. 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο και απόψε να κάνουμε την παρέα μας, να προσπερίσουμε.

0: φιλί.
1: Καλησπέρα και στη Βασιλική που μας ακούει στο Ρέθυμνο στη Λούτρα. Καλησπέρα στη Λούτρα. Και από το Ρέθυμνο πάμε στο Ηράκλειο, πάμε νότια, στο αγαπημένο Τιμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα κύριε Φώστα.
1: Καλή εβδομάδα. Δόξα τω Θεώ. Όταν κάνουμε την παρέα μας και είμαστε όλοι εδώ, νιώθω πάρα πολύ καλά.
2: Κάνουμε την καλύτερη αποστολή, δεν μας
1: μια παρέα. Είμαστε όλοι μέσα από το ραδιόφωνο, από τον Ερωτόκριτο, από το Κρητικό Όραμα. Δεν είναι μικρό πράγμα. Η φωνή μας, τα τραγούδια μας, τα μηνύματά μας θα ακούτε σε όλη την Κρήτη αλλά και σε όλο τον πλανήτη.
2: Χαρά,
1: πού αφιερώνετε?
2: Θα αφιερώ στην κυρία Βοντικάτση, τη Μαρίκα, στο Τσιχολιδάκη, σε όλο το ακροατή.
1: Πολύ ωραία. Μαζοκοπάκι για σας.
2: Μαζοκοπάκι.
1: Να είμαστε καλά.
2: Στην κυρία Βοντικάτση και σε όλη την.
1: Καλή εβδομάδα να περάσουμε. Καλό τάξιδι με υγεία και χαρά. Σας ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Την αγάπη μου στο Τιμπάκι και στο Ηράκλειο μας ακούτε και απόψε.
2: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Ευτύχης εδώ από το Σέλινο, νότια από τα Χανιά. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλή εκπομπή, λέει, καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καλησπέρα μας στέλνει και η κυρία Μαρίκα επίσης από το Τυμπάκι, που αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Μην αναφέρομαι ονομαστικά και ξεχάσω και κανένα. Σε όλους που ακούνε ερωτόκριτο κριτικόραμα, και εκείνη θέλει μαζοκοπάκι, θα μεταδώσουμε. Αγαπημένο Τυμπάκι, αγαπημένη Κρήτη, αγαπημένος κόσμος, 28-210-40-140 για την παρέα μας. Η Άννα Μαρία από την Αθήνα και απόψε από το Μοσκάτο λέει: καλησπέρα Κώστα, εδώ στη δουλειά, βάρια, με Κώστα Κουβεράκη. Είσαι η καλύτερη μας παρέα για μας τους εγκλωβισμένους κριτικούς της Αθήνας, που μας φέρνετε νοερά την Κρήτη στην Αθήνα, και ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που είσαι στην παρέα μας. Για όλους εκεί στο Λεκανοπέδιο στην Αθήνα, καλή δύναμη. Και για όλους που εργάζεται αυτήν την ώρα για το νυχτοκάματο. Ψαραντώνεις να κάμω, θέλω ταραχή. Ταραχή.

0: Για να πάμε και στο Ηράκλειο. Έχω μια αγαπημένη φίλη που είχε γενέθλια την Κυριακή. Περίσεψε κανένα κομμάτι τούρτα. Καλησπέρα, Τόνια.
1: Περίσεψε.
0: Καλησπέρα, μάλιστα. Βέβαια. Να είσαι καλά και του χρόνου με υγεία.
1: Να είμαστε καλά, όλοι.
0: Να είμαστε καλά, να σε χαιρόμαστε, να τα κατοστήσει. 26 στα 25, ε! Κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μπράβο, καλά το θυμάμαι εγώ. Πολύχρονη, σαν τα ψηλά βουνά και πάντα έτσι να μας λες όμορφα πράγματα σε όλες τις εκπομπές.
1: Πάμε να περάσουμε να πούμε την καλησπέρα μας σε όλους. Με ευγενία που άκουσα στο Μαρίκα, στη Μαρίκα στο Τιμπάκι και στον Ευτύχη με την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πολύχρονη, να σε χαιρόμαστε. Ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο.

0: να καμωθεί. Μια καλησπέρα μας τέτοια από την Κομωτινή, από το Βοράι. Δήμητρα λέει καλησπέρα Κώστα. Καλή εκπομπή από τη Θράκη. Να είσαι καλά. Πάμε όμως και στο Ηράκλειο, πάλι στην πόλη του Ηρακλείου, στην κυρία Εύα μας. Καλησπέρα κυρία Εύα μας. Τι κάνετε απόψε?
1: Καλησπέρα Κώστα μας. Κύριε Κώστα μας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε Μανώλη. Καλησπέρα φίλε.
2: Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης φίλε Μανώλη, να χαίρεσαι τη μαμά, την οικογένεια, όλους. Να είσαι καλά.
1: Και ευχαριστώ. Τι ευχαριστούμε, θέλει λέει το...
0: Ό,τι θέλει ο Μανώλης μας.
1: Το σκίσε φωνή μου τα βουνά.
0: Ναι, βεβαίως, θα το μεταδώσω.
1: Να... Μια καλησπέρα και από μένα, μην κρατάμε τη γραμμή. Σε όλο το καλό μας ακροατήριο. Τόνια μου, χάρηκα που πέρασες καλά.
0: Βέβαια.
1: Και του χρόνου πολύχρονη.
0: Να τη χαιρόμαστε, πολύχρονη.
1: Στον κύριο Δημήτρη, στα Χανιά, και στον κύριο Ευτύχη, που είμαστε παλιά φίλοι, αλλά τώρα ξεχαστήκαμε, δεν ξέρω ζάντα. Τη Ρούλα, το Σωμαροστελή, τη Μαρίκα, την Ευγενία και όλο το καλό μας ακροατήριο.
0: Καλή εβδομάδα, καλή βραδιά να περάσουμε κύριε Εύα μας, την αγάπη μου.
1: Να πω στη Ρούλα μας,
0: ναι, ναι.
1: Να πω στη Ρούλα μας μια...
0: Ευχαρίστως.
1: Ρούλα μου, μια ιδιαίτερη καλησπέρα σε σένα και να σου πω η μυρωδιά της σκέψης σου αγκάλιασε το νου μου και γίνει και σηκώνεις μαρούλα μου στα μάτια του μυαλού μου. Λέει ο Αντώνης ο Κουκλινός στο βιβλίο του.
0: Αγαπημένος.
1: Κώστα μου, καλή συνέχεια.
0: Καλή βραδιά, καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο.
1: Επίσης και από εμάς. Γεια σας.

Και από τη Μήλο, ένα νησί που συνορεύει γύρω από την Κρήτη μας, η Θεανούλη. Καλησπέρα Κώστα, νωρίς σήμερα το μήνυμά μου. Καλή εβδομάδα, καλησπέρα λέει σε όλη την παρέα. Να είστε καλά, την αγάπη μου στη Μήλο.

0: παράχει.
1: Πάμε και στη Βιάνο, στο Ηράκλειο, στην κυρία Κατερίνα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλά, κύριε Κώστα, εσείς τι
1: δόξα
2: κάνετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια καλή βραδιά εύχομαι σε όλους. Καλησπέρα στους φίλους μας που άκουσα. Σε όλους που είπανε την καλησπέρα μου, την αγάπη μου, και σε όλους που μας ακούνε. Μια καλή βραδιά εύχομαι σε όλους.
1: Να είμαστε καλά.
2: Στον Μανώλη το Λεκάκη, τον Γιώργο, τον αγαπημένο μας τον Πρόκο που μόλις τηλεφωνηθήκαμε, γιατί μας λείπει κι αυτός. Και τον περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες να γυρίσει κοντά μας. Και να είστε όλοι καλά, να περνούμε.

0: πεθάνω. Το φεγγάρι, συντροφιά, τις νύχτες τριγυρίζω, αφού μια αγάπη διέπαψα να πάψω, έπαψα, πλειό, μου και δεν ελπίζω. Λοιπόν,
1: σας καλή ευχαριστώ βραδιά. Πάρα πολύ. Καλή βραδιά.
0: Να είναι ελαφρύ το χρώμα που είχε πάσει την κυρία Άννα, την θυμόμαστε.
1: Σας
0: και
1: ευχαριστώ.
0: Να θυμόμαστε όλους τους ανθρώπους που φεύγουν.
1: Οι ανθρώποι που φεύγουν όταν τους θυμόμαστε πεθαίνουν ποτέ.
0: Βέβαια, γιατί είναι πάντα κοντά μας. Λοιπόν, καλή βραδιά.
1: Είστε καλά, σας ευχαριστώ.
0: Και καλό ξημέρωμα σε όλο
1: ευχαριστώ
0: τον κόσμο.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και την αγάπη μας του Βιάννου.
0: Ευχαριστώ και λοιπόν. Και από μένα χαρισμένο τον Αντώνη του Μαζοκοπάκη, ό,τι παίξεις για την κυρία Νίκη και τον κύριο Σύρη της γονής του.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ κι εγώ.
2: Εντός καιρού με τον Κώστα Βουβεράκη. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
3: Συντονίσου
2: στο Κρητικό Όραμα στους 93,8.
3: Παντός καιρού, γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
1: Καλησπέρα και στη Σπυριδούλα που μας ακούει εδώ στα Χανιά καθοδόν. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα λέει. Πάντα με Κρητικό Όραμα, σε ευχαριστώ. Καλησπέρα στην Τασία, στις Βρίστων από Κόρωνα. Το έχετε επιλέξει, Αναστάσης Μπούχλης.

0: Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Νεκτάριος που μας ακούει εκεί στην Κίσα μου, τον ευχαριστώ. Πάμε όμως και στον Κρουσόνα, στο Ηράκλειο, στο καλό μας φίλο το Χαραλάμπη. Καλησπέρα Χαραλάμπη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Τι όμορφα.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Τι όμορφα έχεις απόψε να μας πεις.
1: Για την υπομονή θα πω κάτι.
0: Α, το έχουμε ανάγκη.
1: Εγώ δεν θα πω ονόματα, χαιρετώ και τι καλούς και τι κακούς αν υπάρχουν.
0: Όλο τον κόσμο αγαπάμε εμείς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Θα πω λοιπόν μία ρήμα για την υπομονή, αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντή.
0: Σε ακούω.
1: Είχα λέει ακούσει από παλιούς λόγο σοφό να λέγω, ότι στον κόσμο γεννηθεί τα μάτια του το κλαίου. Το κάθε τέλος έχει αρχή και η αρχή ένα τέλος. Μόλις τελειώσει το κακό να πεις καλό σου θέλω. Αιωνιότητα στη γη ποτέ τζιδέ μπωμένη. Κι ό,τι στον κόσμο γεννηθεί ποθένει και δεμένη. Έλεγε ο φιλόσοφος Ηράκλειος στον κόσμο ότι ζωή... Ότι η ζωή είναι πρόσχερη και ακολουθεί στο δρόμο. Αυτός μας δίνει υπομονή να αντέχουμε στον πόνο. Και να αισιοδοξούμε για τη χαρά και μόνο. Μόνο με την υπομονή κερδίζουμε πορεία. Δοκιμασία στη ζωή και στην ψυχή ηρεμία. Όλοι για να κερδίσουμε φίλε Κωστή. Όλοι για να κερδίσουμε ζωή ελπιδοφόρα. Με το όχημα της υπομονής θα βγούμε ανηφόρα. Και τα δέντρα υπομονή κάνουν και καρποδένουν. Όλο το χρόνο οι κερί φυσούνε και τα δέρνουν. Και η χελώνα προσπερνά ένα λαγό στο δρόμο. Γιατί έχει την υπομονή στον ειδικό τη κόσμο. Μα και ο μεταξοσκόλικας φυλαμουριάς παλεύγει. Τα μέτρα τέπισε κλωστή μέτρα πολλά τελεύγει. Μέρες ατέλειωτες πολλές ένα κουκούλι φτιάχνει και επεξεργάζει την κλωστή στον ουρανό να φτάνει. Δε απογοητεύεται ούτε βαρύ κομμάτε μέχρι να φτάσει στο σκοπό και στόχο τυρανάτε. Η ψυχική κατάπτωση σε απογοητεύει. Μα και ο φυσιχασμός πολλά σου μαγερεύει. Ο άνθρωπος φίλε Κωνσταντή, ο άνθρωπος της υπομονής και την ψυχή του σώνει. Καλλιεργεί καθημερινώς της αγάπης το στιμόνι. Μια κλωστή ενώνεται μαζί με κάποια άλλη και η ζωή μας χάνεται και πάει σ' άλλη αγκάλι. Σε όλη αυτή την αλλαγή στην πρόσχερη ζωή μας οφείλουμε ευλαβικά με την υπομονή μας. Στον τελικό προορισμό

0: Μου που είναι ο ουρανό μας, λείπει η χαρά και η ελπίδα μας είναι ο εαυτό μας. Μέσα από την υπομονή γεννιέται μια ελπίδα και από τη χαρά στη λύπηση θα έρθει καταιγίδα. Θα τελειώσει μια αρχή, κάτι καινούριο θα έρθει. Αρκεί να το δεχθούμε ναι, με τα δικά μας λάθη. Και τελειώνω, αγαπητέ μου Κώστα. Με ελπίδα και υπομονή στην ίδια πρόνοια μας και του Θεού το θέλημα να μπει μες στην καρδιά μας. Αυτή είναι μία ρήμα που είχα γράψει κάποτε.
1: Σε ευχαριστώ, να έχεις την υγειά σου, να γράφεις όμορφα πράγματα, να μας τα απαγγέλεις, γιατί έχουν όλα νόημα, είναι μέσα από τη ζωή και έχουν μεγάλες αξίες. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και βάλε ό,τι μου αρέσει. Ξέρεις εσύ ποιο μου αρέσει.
1: Βέβαια. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό τάξιδι. Την αγάπη μου στον Κουρσόνα και στο Ηράκλειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ και από μένα στα Χανιά.
1: Να είσαι καλά. Και συνεχίζουμε με Αναστάση Μπούχλη για το Μανώλη, για την κύρια Εύα, για όλους που αγαπάνε Αναστάση Μπούχλη.

Αναστάσεις Μπούχλης, διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της εκπομπής. Μην το κουνήσει κανείς από τη θέση του και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ερωτόκριτος 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8:30 το βράδυ. Κυριακές στις 11:30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
8: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
7: «Μην απορείς», στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
9: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ανιά, στο κριτικό ράμα, παιδιά. Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Κωστής ο Μαυρακάκης από τον Πλατανιά Χανίων. Λέει καλησπέρα στην παρέα, καλή εκπομπή, να είσαι καλά, συνεννόματε.

0: Πάμε πλατάνια εδώ στα Χανιά, στο συνονόματό μου τον Κωστή. Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα φίλε, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις απόψε?
1: Σε όλο το ακροατήριο, με την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, στο Χαραλάμπη από τον Κρουσόνα, στον Αντρέα, στο κουμνάδο μου τον Δημήτρη, σε σένα, σε όλο το σταθμό, από το Α στο Μέγα Μιλιό ονόματα.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και άμα θέλεις βάλε μου Μπορδόνι ένα από τα καινούργια του Άνοιξης.
0: Θα βάλω ένα από τα καινούργια του για σένα. Σε ευχαριστώ, καλή εβδομάδα.
1: Έχινε, καλή
0: την αγάπη μου στον Πλατανιά. Ευχαριστώ φίλε.
1: Έχινε, για χαρά, για.

Καλησπέρα και στο Γιώργη και στη Σούδα με την παρέτα που μας ακούνε σε ένα καφέ. Σε ευχαριστώ φίλε, καλησπέρα στη Σούδα. Η κυρία Μαρίκα από το Τιμπάκι αφιερώνει για όλη τη δύο παρέα. Αναφέρομαι για όλους, μην ξεχάσω και κανένα. Θέλει και εκείνη μας ο κοπάκι. Ο Σωμαροστελής, ο καλός φίλος από το Ρέθεο, το Αμάρι από τη Λοχριά, αφιερώνει και εκείνος για όλους, για όλη την παρέα. Να μην ξεχάσω κάποιον, γι' αυτό δεν αναφέρομαι ονομαστικά. Θέλει και εκείνος κάτι από τον αείμνηστο Σκορδαλό. 28-210-40-140, καλησπέρα και στο φίλο το Βαγγέλη που μας ακούει εδώ στα Χανιά Καθοδόν. Καλή διαδρομή. Ένα τραγούδι αγαπημένο στο Χαραλάμπι το στέλνουμε εκεί στο Κουρσόνα που μας ακούει. Λουδοβίκος των Ανογείων, στις λίμνες των ματιών σου. Καταπληκτικό τραγούδι.

0: Και έχουμε και μια γλυκύτατη κυρία στην παρέα μας, την Αναστασία. Καλησπέρα από Κολυμπάρη, Χανιά, ε. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα από το Κολυμπάρη. Από...
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
0: Ευχαριστούμε. Περνάτε καλά μαζί μας?
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: Υπέροχα, υπέροχα.
0: Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
1: Στην παρέα.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ για την αγάπη σας κάνω υποχωρήσεις. Εγώ για την αγάπη μας κάνω υποχωρήσεις.
0: Θα το μεταδώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
2: Κρητικόραμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
0: Εδώ είμαστε από τα Χανιά, από το Κρητικόραμα. Ζωντανά μας ακούτε όμως με μετάδοση και από τον Ερωτόκητο 87,9 για όλο το Ηράκλειο και το νομό Λασιθίου. Διαβάζω και τα μηνύματα παράλληλα. Η Ρούλα Μπούχλια Γκανά από τα Χανιά λέει: καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή, καλή ακρόαση όλες που ακούνε Κρητικόραμα και Ερωτόκριτο. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, στο μάνο της, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στον καθένα ξεχωριστά. Επίσης ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς την αγαπημένη μου κυρία Εύα. Να την έχει ο Θεός πάντα καλά με την οικογένειά της. Καλησπέρα στον Νικήτα, μας ακούει εκεί στο Φόδελε, στο Ηράκλειο Καθοδόν. Πηγαίνει στο Ρέθυμνο. Καλή διαδρομή, γιατί είναι και δύσκολη η ώρα τώρα. Η Δήμητρα από τον Κομωτινή που μας ακούει από τη Θράκη έχει επιλέξει Μιχάλη Τζουγκανάκη. Πάλι εσένα έχω στο μυαλό μου. Μιχάλη Τζουγκανάκης. Είπαμε τα όνειρα και η σκέψη δεν φυλακίζονται ποτέ, μα ποτέ όμως, ε. Ποτέ. Οτιδήποτε αγαπάς όμως αληθινά, η σκέψη πηγαίνει όπου και αν βρίσκεται. Η σκέψη και η αγάπη δεν έχουν χιλιόμετρα.

0: Έχουμε και ένα άλλο κύριο, το αγαπημένο φίλο στην παρέα μας από τα Χανιά, το Μιχάλη τον Καλογεράκη. Καλησπέρα κύριε Μιχάλη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Χαίρομαι που σας ακούω. Καλή εβδομάδα να περάσουμε.
1: Αμήν. Χαιρετώ πρώτα τη φιλιότσα μου. Χαιρετώ την κυρία Εύα. Την Βοντικάκη. Όλους.
0: Όλη την παρέα. Μην ξεχάσουμε και κανένα.
1: Ναι. Όλους σας χαιρετώ και σας αγαπώ.
0: Και εγώ κύριε Μιχάλη, σας αγαπούμε. Σε ευχαριστούμε. Και
1: θα μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Πες μου, ευχαριστώ.
1: Θα χαιρετήσω τη φιλιότσα μου, τον Τριανταφυλάκη. Θα χαιρετήσω την Τόνια από το Ηράκλειο.
0: Όλους, να μην ξεχάσουμε και κανένα.
1: Λεπτά η Τόνια.
0: Η Τόνια είναι δύναμη.
1: Η Τόνια είναι δύναμη και είναι και καλής ψυχής γέννημα.
0: Βέβαια.
1: Και χαιρετώ το Μιχάλη και την Αμαλία, την αδερφή της.
0: Πολύ ωραία. Ό,τι παίξει για σας με πολύ αγάπη.
1: Λοιπόν, θα μου βάλεις ένα τραγούδι του Μπούχλη.
0: Έγινε, το υπόσχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλό ξημέρωμα. Καλή εβδομάδα κύριε Μιχάλη μας.
1: Καλά να είστε.
0: Και εσείς να είστε καλά.

Μια καλησπέρα μας στέλνει ένας καλός φίλος, ο Γιώργης ο Κουγιαράκης από το Ακροτήρι. Λέει καλησπέρα Κωστή, πάντα με την παρέα σου. Η καλύτερη παρέα, λέει, στο ραδιόφωνο. Να σε καλά φίλε, την καλησπέρα μου. Καλή εβδομάδα.

Και σήμερα βέβαια 21 του Σεπτέμβρη γιορτάζει ο Ιωνάς. Χρόνια πολλά, σπάνιο όνομα, κυκλοφορεί όμως ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά και καλά, με υγεία.

και να μείνετε μοναχα, μην μείνετε στη σκέψη, αν είσαστε σίγουροι για τα αισθήματά σας και αξίζει αυτό που αγαπάτε, να του το πείτε, να της το πείτε, βρε παιδιά, όχι μόνο στη σκέψη.

Ο κύριος Καλογεράκης και στην κυρία λέει η Κατερίνα Στιβιάνο στέλνει την καλησπέρα του. Η Στέλλα λέει καλησπέρα Κώστα και ο Νότος και η Παλιόχωρα με Κριτικόραμα και Κώστα Γουβεράκη, πάντα με την παρέα σου. Να είστε καλά, αγαπημένος προορισμός και η Παλιόχωρα. Καλησπέρα στο Μανώλη στις Μοίρες Ηρακλείου. Σε ευχαριστώ φίλε μου για τα καλά σου λόγια. Γιώργος Βογιατζής το έχει επιλέξει, η Αναστασία που μας ακούει και απόψε στο Κολυμπάρι είναι στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ λέει για την αγάπη μας κάνω πολλές υποχωρήσεις. Πολλές φορές το αγαπιώ όταν αξίζει αυτό που αγαπάμε και υποχωρήσεις και θυσίες και άλλα πολλά μπορούμε να κάνουμε. Αρκεί να είναι κάτι ανάλογο τις αξίες και τις προσωπικότητάς μας. Το άλλο μας μισό δηλαδή. Το μισό του μισού.

Καταπληκτικός Γιώργης Βογιατζής, οδεύοντας λίγο πριν τις 10, ένα μήνυμα που ήρθε εδώ στον απολογιστή. Λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή από το όμορφα Φαλάσσαρνα. Μιχάλη, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Αγαπημένος προορισμός και τα Φαλάσσαρνα. Μας πιέζει και ο χρόνος. Κισαμίτικα Σιρτά, από ένα από τους κορυφαίους κισαμίτες βλογιουλάτορες, τον Γιώργη τον Μπιλονάκη. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611.
6: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Κατσίκα 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό λαιμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Μια νέα ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να αγγίξει τις καρδιές των φίλων της κριτικής μουσικής. Ο Γιάννης Πετσάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Αυτός που ξέρει να πονεί».
11: Αυτός που ξέρει. Αυτός που ξέρει να πονεί.
10: Τη μουσική υπογράφει ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ η στίχη είναι της Δέσποινας Σπαντιδάκη, γεμάτη συνέστημα και αλήθεια.
11: Αυτός που ξέρει να πονεί, έχει στεγνά τα μάτια.
10: Στο λαούτο, το μπάσο και τα κρουστά, ο Δημήτρης Συγλέτος. Στις κιθάρες, ο Δημήτρης Ζωγραφάκης. Ενώ η ηχογράφηση και η επιμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο στούντιο του Δημήτρη Συγλέτου.
12: Εσύ με πήγες στα ψηλά και μ' αφήσες να πέσω.
10: Αυτός που ξέρει να πονεί, Γιάννης Πετσάκης, Μανώλης Γαργουλάκης. Ένα αυθεντικό κριτικό τραγούδι που αξίζει να ακούσετε δυνατά.
12: Και πήρα την απόφαση να μη σε συγχωρέσω.
10: Αναζητήστε το και απολαύστε το σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Στέφανος Βορδόνης από τα καινούργια του. Καλησπέρα στη σχολεία σωμάτων εκεί στην παρέα, στο καφενείο, στο Αμάρι, στο Ρέθυμνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κρήτη κόρα μας, τα Χανιά 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Ερωτό Κρήτος 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Οι δύο αγαπημένοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας από τη μία μπάντα μέχρι την άλλη, ανατολικά και δυτικά. Και για την κυρία Ευγενία και για την κυρία Μαρίκα και για την κυρία Καταρίνα παίζει. Αντώνης Μαζοκοπάκης είναι ο κουρσάρος. Αυτό θέλουν και ο άντρας και η γυναίκα, ένα κουρσάρο να κουρσέψει τη ζωή του, την καρδιά. Αλλά λιγοστεύουν και αυτοί.

Ήταν ο Αντώνης Μετσοκοπάκης, ο Κουρσάρος και ταξιδεύουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και για αυτό το βράδυ της Δευτέρας μας έχετε αποδείξει ότι έχετε κάνει την καλύτερη επιλογή εδώ στο Κρητικό Ράμα, στα Χανιά και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο, ότι είμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε την μεριά μας να σας αποζημιώσουμε και για την απόψηνή σας επιλογή. Αναστάσεις Μπούκλης. Σε πρόδωσε, μωρό μου.

0: ακόμα, μάγα πας.
1: Και να ακούσουμε και άλλη μια κυρία από το Ηράκλειο. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Τώρα βρίσκομαι στο Ηράκλειο.
1: Α, στο Ηράκλειο, στην πόλη του Ηρακλείου.
2: Στην πόλη του Ηρακλείου.
1: Πολύ ωραία. Αφιερώνετε κάπου ιδιαίτερα?
2: Ναι, στην Ευγενία μου που με λέει κάθε βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μ' αγαπάει. Και όλοι,
1: όλοι οι άνθρωποι. Μα είστε γλυκύτατη κυρία, λίμωνο, αγαπητή.
2: Όλους ευχαριστώ που έρχονται και στη χαρά μου και στην πίκρα μου. Είμαστε μια ομάδα εκλεκτή. Όλοι σοβαροί, όπως ο Χαραλάμπης που με δει απόψε πάλι και κάθε μέρα.
1: Όμορφα πράγματα μας αναφέρει, μας απαγγέλει όμορφα πράγματα από τη ζωή.
2: Η Καταρίνα, όλοι είναι ωραίοι. Δεν μπορώ να πω, η Μαρία από το Αρκαλοχώρι. Όλοι
1: η παρέα είναι εκλεκτή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας θυμάτε και εμάς εδώ στην εκπομπή.
2: Βέβαια. Γίνεται η σκέψη μου πολύ την ώρα που βραδιάζει. Φεύγει και πάει να τον βρει. Αλλιώς δεν ησυχάζει. Εγώ τη μέρα την περνώ με τη δική σου σκέψη. Από το πρώτο χάραμα μέχρι να βασιλέψει. Χιλιόμετρα απόσταση είμαι, μα δεν με νοιάζει. Η σκέψη μου, έτσι κι αλλιώς η σκέψη μου με σένα κουβεντιάζει. Τα κατάφερα.
1: Δεν πειράζει, μια χαρά μας τα είπατε.
2: Έχασα το μυαλό μου και ο Κώστας.
1: Μια χαρά μας τα είπατε. Αρχόντισα, σας ευχαριστώ.
2: Αρχόντε, είστε εσείς.
1: Καλό ξημέρωμα. Εγώ είμαι πολύ ταπεινός και πολύ μικρός. Εσείς είστε αρχόντισα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Την αγάπη μου στην πόλη του Ηρακλείου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν ξέρω κανένα.
1: Ευχαριστώ.
2: Γεια.

Μια καλησπέρα μου στέλνει και ο Γιώργος, λέει καλησπέρα από τον Ομαλό, κατεβαίνω, σε ακούω τέλεια. Μέχρι να πάω λες στο ακροτήρι, θα είσαι καλύτερη μου παρέα, να είσαι καλά φίλε μου. Καλή επιστροφή, καλή διαδρομή.

Καλησπέρα και στο Μινά που μας ακούει και στον Ατσαλένιο επίσης, στο Ηράκλειο, στην Παπαναστασίου. Να σε καλά, φίλε μου. Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τις Λουσακές, εδώ από τα Χανιά που την κίσαμε, από το Μιχάλη. Καλησπέρα, φίλε, καλησπέρα, Λουσακές.

0: 28-210-40-140 για σας που τώρα συντονιστήκατε, ανοίξατε το ραδιοφωνάκι σαν να έρθετε και στην παρέα μας μέχρι τις 11. Καλησπέρα σε ένα αγαπημένο φίλο, το Μανώλη, που καιρό είχαμε να τα πούμε, μας ακούει στο Ανατολικό Ρέθυμνο εκεί στην Επισκοπή. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Μανώλη Στεφανάκη.
1: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.

0: κάναμε όνειρα.
1: Καλό είναι ένα φίλο που μας ακούει έξω από το Ηράκλειο, ο Νίκος. Καλησπέρα Νίκο, καλή εβδομάδα. Όλο μπερδεύω το χωριό σου, γι' αυτό δεν το αναφέρω.
2: Είναι όπως λέμε Αυγενία, Αυγενική.
1: Α, Αυγενική, πολύ ωραία, σωστά.
2: Ναι, αυτό βγήκε από μια βασίλισσα που είχαμε. Ευγενία.
1: Α, Ευγενία είναι 20 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, δεν κάνω λάθος που είχες πει. Πολύ ωραία. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα καταφέρω να το επισκεφθώ. Αφιερώνεις πού, φίλε?
2: Σε όλο τον κόσμο και στον κουμπάρο με τον Κορκόδηλο. Το τραγούδι Μια Προξενιά μου κάνανε.
1: Μια
2: Προξενιά μου κάνανε.
1: Το σημειώνω, θα το ψάξω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την αγάπη μου στο Ηράκλειο. Καλή εβδομάδα, φίλε. Καλό ταξίδι. Ευχαριστώ.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο Νίκος που μας ακούει στο Φουρνέ εδώ στα Χανιά, ένα χωριό που αλίμονο όσοι έχετε πάει έστω και μια φορά στη ζωή σας στον Ομαλό, να μην έχετε περάσει από το Φουρνέ, ένα όμορφο χωριό της Ρίζας. Στέλνω την καλησπέρα μου εκεί στην παρέα που μας ακούτε. 28-210-40-140 για την επικοινωνία μας, όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε. Και σήμερα στα Χανιά, Κρητικόρα με 93,8 και στο Ηράκλειο Ρωτόκριτος 87,9, οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί και απόψε στην παρέα σας. Το επόμενο το στέλνω για ένα καλό φίλο εκεί, τον Κωστή στα Σφακιά στη Χώρα, αγαπημένος, για τον Κλιμενάκη τον Κωστή, τον καλό μου φίλο, για όλους εκεί στα Σφακιά. Γιώργης Μαγκελάκης.

Για το φίλο τον Νίκο, το τραγούδι που μου έτσι δεν το βγάζει έτσι ο τίτλος. Θα κάνω μια προσπάθεια να το ξαναβρω πάντως, αλλά προς το παρόν έτσι με τον τίτλο που μου το ανέφερες δεν μου το βγάζει.

0: Και έχουμε και άλλη μια γλυκύτατη κυρία στην παρέα μας, την κυρία Ευαγγελία από τα Χανιά. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέριζω τον Κώστα μας.
0: Καθοδόν πάλι.
1: Καθοδόν.
0: Τελικά δικαίως σας αποκαλώ θηλυκό βέγκο.
1: Α, εννοείται.
0: Δεν πειράζει. Την υγειά μας να έχουμε, να τρέχουμε. Να έχουμε την υγειά μας, να τρέχουμε. Γιατί άμα δεν έχουμε την υγειά μας, δεν μπορούμε να τρέχουμε.
1: Εννοείται.
0: Γι' αυτό είναι το πολυτιμότερο αγαθό και να το φροντίζουμε σαν κόρη οφθαλμού.
1: Πάνω απ' όλα. Όσο μπορούμε και όσο τα καταφέρνουμε, γιατί τέλος πάντων, πολλά τα δυσάρεστα.
0: Βέβαια, δυστυχώς. Ακροτήρι κατεβαίνετε.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να αφιερώσω σε σένα. Σε ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Διασκεδάζουμε την παράδοση. Σε όλους τους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, τους θεωρώ και εγώ φίλους μου.
0: Έτσι είμαστε, βέβαια. Είμαστε φίλοι. Δεν έχουμε γνωριστεί, αλλά μέσα από ένα ραδιόφωνο νιώθουμε τον άλλο φίλο μας.
1: Εννοείται.
0: Είναι η επικοινωνία, είναι η ψυχή.

0: Ξέρεις πως οι άνθρωποι είναι μόνοι
1: βέβαια.
0: Και ακούνε.
1: Πάρα πολύ. Και ειδικά τα προβλήματα μας απομονώνουν και αυτό είναι λάθος. Πρέπει να οτιδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζει ο καθένας να μιλάει, να ξεδίνει. Άμα το παίρνεις και μέσα σου, κάνεις κακό στην υγεία σου, στο ψυχικό σου κόσμο και μετά στον κοινωνικό περίγυρο και βλέπουμε τελευταία τις παραβατικότητες και τα περίεργα.
0: Πάνω απ' όλα πρέπει να βγάλουμε από τη ζωή μας τους ανθρώπους που μας δίνουν σαν χώρια.
1: Βέβαια, αυτούς τους ανθρώπους να έχουν την υγεία τους και αυτοί, αλλά μακριά από εμάς. Πολύ σωστά.
0: Εάν φύγουν αυτοί Κώστα και κρατήσουμε αυτούς που μας δίνουν μόνο χαρά, πιστεύω ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα.
1: Βέβαια, σίγουρα.
0: Και με προσευχή.
1: Ανθρώπους που μας κάνουν τη ζωή μας όμορφη και καλύτερη.
0: Εννοείται.
1: Πού άλλο αφιερώνεται?
0: Εγώ λοιπόν δεν θέλω να σας καθυστερήσω.
1: Όχι,
0: θα αφιερώσω σε όλους, σε όλη την Κρήτη, σε όλα τα Χανιά.
1: Πού σας βρίσκω, ακροτήρι τώρα?
0: Ωραία, βγαίνω από Χανιά.
1: Από Γιαγιά Μαρίνα, ε.
0: Θα ήθελα να ακούσω Κώστα μου δυνατές καρδιές.
1: Βεβαίως, Μανουλαράκι, θα το σημειώσω.
0: Και να το αφιερώσω σε όλους. Και όποιος δεν έχει δυνατή καρδιά να ενδυναμώσει, παρακαλώ.
1: Να ενδυναμώσει, βέβαια. Να είμαστε καλά. Αγάπη στους ανθρώπους. Να είμαστε καλά.
0: Αγάπη.
1: Καλό ξημέρωμα, καλή εβδομάδα. Καλή διαδρομή για την Αγία Μαρίνα. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ.

Μια καλησπέρα μας στέλνει και ο κύριος Γιώργος από το Βανκούβερ, από το Καναδά. Να είστε καλά, λέει. Για εμάς του ξενιτεμένους είστε ένα βάλσαμο ψυχής. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ξενιτεμένα μας, παιδιά.

0: Και από τα Χανιά πάμε επίσης νότια. Πού πάμε, Ηράκλειο, Τιμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ, περνάτε καλά, εντάξει.
1: Τέλεια, περνάτε.
0: Χαίρομαι γι' αυτό, σας ευχαριστώ.
1: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι θα βάλει για όλους τους ξενιτεμένους.
0: Βεβαίως, το υπόσχομαι.
1: Όλους, Κωνσταντίνε, και στην ομάδα μας τον Όφη.
0: Βέβαια,
1: Όφη που
0: εκπροσωπεί επάξια την Κρήτη μας.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα. Καλοτάξιδη η εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ. Την αγάπη μου στο Τιμπάκι.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Και τι σκάς, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
1: Αχ, ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
2: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
3: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
4: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση και άριστη εξυπηρέτηση.
3: Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών, σακούλες για όλες τις μάρκες κουπών και αξιόπιστο άμεσο σέρβις.
4: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
3: Σε ιδιόκτητο κατάστημα Εφέδρων Πολεμιστών 44 Χανιά.
4: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210 75 515 και 28210.
5: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
6: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ένα τραγούδι για ομολογουμένως δυνατές καρδιές από το Μοναρά και τον Ανδρέα, οδεύοντας για το τελευταίο ημίρο και για αυτό το βάτι της Δευτέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που και απόψε μονοπολούμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Το επόμενο το έχει επιλέξει ο καλός φίλος ο Σωμαροστελής από το Λεωχριά, από τη Λεωχριά, από το Ρέθιμο, το Αμάρι, από το χωριό της Ρίζας, όπως συχνά μου αναφέρει. Για όλη τη Radio Παρέα και για την εκπομπή τον ευχαριστώ πολύ. Μια καλησπέρα και στους Πόντιους, εκεί στο Σύλλογο Αλέξης Κομνηνός στην Αλεξανδρούπολη, και έχουν και ένα ραδιόφωνο εκεί στο Σύλλογο. Κατά καιρούς μας αναμεταδίδουν και στην Αλεξανδρούπολη και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Κορδαλός, Υπάρχω. Τότε είχε κυκλοφορήσει μαζί με τη μεγάλη επιτυχία Υπάρχω του Στέλιου Καζαντζίδη. Υπάρχω και θα υπάρχω πάντα μέσα στις σκέψεις σου. Να το θυμάσαι αυτό.

υπάρχω εις τη ζωή σου. Κι ώσπου να ζεις κι εγώ θα ζω μέσα στη θύμησή σου. Υπάρχω, υπάρχω, υπάρχω μες στη σκέψη.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Είναι 9 και το βράδυ, κάνουμε την παρέα μας. Δύο τραγούδια για την ξενιθιά, με πολύ σεβασμό για τους ανθρώπους που μας ακούνε καθημερινά σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Το ένα είναι ποντιακό, μιλάει για την ξενιθιά, και το άλλο που πάλι για την ξενιθιά, Κρητικό, με τον Λιλικιά και τον Ανδρέα. Το ποντιακό λέει ξενιθιά, το φαρμάκι, η Ρο Σάια και Μαθαίος Σαχουρίδης. Για τους ξενιτεμένους μας. Ξενιθιά λέει το φαρμάκι σου. Ένα ποντιακό τραγούδι που μιλάει για την ξενιθιά.

0: Για όλη ξένη ξενιτία.
1: Και μετά λοιπόν το ποντιακό τραγούδι που μου μιλήσω για την ξενιτιά είναι ακόμα κριτικό από τον Λιλικάκη Ανδρέα, τον καλό μου φίλο και συμμαθητή μου στο Λύκειο. Λέει «Παντέρμη ξενιτιά».

Μια καλησπέρα και στη Σούδα, στο Γιάννη το Μάρκα, εδώ στα Χανιά, τον καλό φίλο. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα και σε ένα άλλο φίλο που μου στείλε ένα μήνυμα από τη Δαμάστα, Δαμάσκα, Δαμάστα, Ηρακλείου. Καλησπέρα, κόσμε. Κρητικόραμα από τα Χανιά 93,8. Ερωτόκριτος 87,9 από το Ηράκλειο. Και απόψε οι δύο κολοσσιαίοι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης στην παρέα σας από τη Σιτία μέχρι το Καστέλι, την Κίσα μου.

Όλα τα υπόλοιπα τραγούδια και για τον Νίκο και στην Ευγενική, μια και δεν βρήκα το συγκεκριμένο τραγούδι που μου ζήτησε. Το στέλνω στην αγάπη μου. Καλησπέρα και στη Νίκη που μας ακούει εδώ στα Χανιά. Έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι από Γιάννη Χαρούλη. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, με αγαπημένα τραγούδια. Έλα, έλα. Έλα, πάρε με, πάρε με.

Έλα πάρε με, μας παίζει και ο χρόνος να μεταδώσω όσο επιτοπίσαμε περισσότερα τραγούδια. Καλησπέρα και στο Νεκτάριο που για τη Γιώτα έχει επιλέξει Στέλιο Μπικάκη. Αγάπη μου, αγάπη μου. Στέλιος Μπικάκης.

Εδώ κάπου τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που για 2 ώρες κάναμε την παρέα μας, μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε τη μεριά μας για να σας αποζημιώσουμε. Πρωί-πρωί σας θέλω εδώ, λίγο μετά τις 8 και 10. Μανώλης Λεκάκης είναι ο άνθρωπος, ο ειδικός που μας φτιάχνει την ημέρα, γιατί χωρίς Μανώλη η μέρα δεν πάει και καλά. Και χιούμορ και σωστή ενημέρωση και μοναδικές επιλογές για τις ματινάδες μας, γιατί καλή ημέρα θέλει και τον ειδικό της, τον Μανώλη το Λεκάκη, αύριο λίγο μετά τις 8 και 10. Εμείς καλά να είμαστε, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού την ερχόμενη Τετάρτη, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή παντός καιρού. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στον Γιώργο το Λεκάκη και στον Ερωτόκριτο και σε εμάς εδώ στο Γιάννη το Στρατάκη το Κριτικόραμα που μου δώσανε τη δυνατότητα να κάνουμε την παρέα μας από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη, να έχουν την υγεία τους και καλή δύναμη στα ραδιόφωνα που παλεύουν. Το φινάλι με Μιχάλη Τζουγανάκη. Πάντα, πάντα θλιμμένη χαραυγή. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό ξημέρωμα, καλό τάξιδι η εβδομάδα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
1: Εγγυημένες διαδρομές.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τα 30 χρόνια πείρας μας εγγυώνται την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
5: Γονείς, προσέξτε που εμπιστεύεστε τη μόρφωση των παιδιών σας. Η μέθοδος διδασκαλίας μας και η άριστη συνεργασία μας με τα παιδιά και τους γονείς δίνουν κάθε χρόνο πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε πιστοποιημένες και εγκεκριμένες εξετάσεις γλωσσομάθειας.
3: Λειτουργήσουν τμήματα για όλες τις τάξεις και για όλα τα επίπεδα, καθώς επίσης και ειδικά τμήματα ενηλίκων για προετοιμασία για τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για τους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ.
5: Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη. Μοίρες Τιμπάκη. Τηλέφωνα 28920053382 και 6932331611.
4: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
6: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας. Χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμουδάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretan Art Productions.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Φεγγάρι μου, ανετινεδείς στο άλλου την αγκάλι. Πες τσιμή στενοχωρηθεί, μα όλος ο κόσμος πάλι. Πάντως ο ναυαγός της θάλασσας δεν ζει το ίδιο.

παίζει τα παιχνιδάκια του κι ύστερα δεν τα θέλει. Όμως μαθαίνω, μην νομίζεις, μαθαίνω από κοινούς γνωστούς πως κλαις και μαραζόμαστε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8:30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
3: Κυκλοφόρησε. Μην απορείς. Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
4: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσετε τέτοιο χαλί.
3: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε.

0: σας, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σε κάθε κάνη του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι μπαλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.

0: Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.
1: Πίνω κρασί τσιμοναξά και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
2: Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611.
3: Εγγραφές καθημερινά. Έναρξη μαθημάτων 28 Σεπτεμβρίου.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μες στο λιοπύρι του Σεβδά καίγομαι κάθε τόσο. Στη δροσερή σου αγκαλιά βάλε με να γλιτώσω.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη. Αγάπη για την παράδοση.

0: πήγες κι είχε ένα καημό, ήρθες και δάχω κι άλλο.
1: Πάντες αδέσεις,
0: μα δάχω κι άλλο. Γιατί με σ' άλλη αγκαλιά

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.

0: Φωνές του σήμερα, τιμή του χθες. Μεγάλη συναυλία του Συλλόγου Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης, στο Ηράκλειο. Είσοδος ελεύθερη. Προσέλευση 8.30 το βράδυ. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης. Με την υποστήριξη του Δήμου Ηρακλείου και του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σύλλογος Κριτών Καλλιτεχνών Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου.
1: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη. Μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
2: Μην απορείς πως βρίσκεσαι.
1: Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης. Σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
3: Μην απορείς πως βρίσκεσαι. Δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
1: Μην απορείς. Ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
5: Ερωτόκριτος.
6: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος σε γενιά ναρκωτική. Και σε γενιά ναρκωτική θέλει να είναι αφρεμένος.
5: Ερωτόκριτος.
7: Σα

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τις σκέψεις μου βάλα φτερά κι είπα τσιναλαργάρι και ένα ταξίδι όμορφο έφυγε να με πάρει και σεργιανίσαμε μαζί σαλωτινά σε φέρια τότε που μόνο για αγκαλιές απλώνανε τα χέρια. Τότε που ψήφο είχαινε ο γέρος στο σπίτι και δά σου λένε οι πολλοί πως η γκαλιά να λείπει. Με νοσταλγία ακούμπησα στσινιώτη στο στασίδι τσικανταδόρους να γρικότσι νύχτα στο στολίδι. Εστάθηκα να πιω νερό στην κεφαλοβρύση κι ήρθε στο κουτζουνάρι τζιμια γκόρι να γεμίσει. Ένα μπροσόμιξο βιαστό τον ώμο τζι στολίζει έτια το βάνι το σταμνί στο σπίτι όντε γυρίζει. Είπα την καλησπέρα μου σε μια καλή βεγγέρα που εδά την κάνουν τα κουθιά τάνει να πλώσεις χέρα. Μα δά μου λένε οι θύμισες πως μ' αποχαιρετούνε και σταθερά τα πόδια μου σε μια αυγή πατούνε. Στέκω στο έρημο σκολιό που πήγε ένα κοπέλι κι είδα μονάχα ένα πουλί να κάθεται στο τέλι. Δυο δάκρυα ευγήκανε στα μάγουλά μου απάνω. Χαλάλι ενός παλιού καιρού που αγάπησα τα κάνω.
0: Ερωτόκριτος. Αναπνεύστε το άρωμα της Κρήτης όλες τις εποχές μόνο στον Ερωτόκριτο.

0: Μπράβο, Σουπερμάν.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Να μου νευρίσει τα οριού και να έρθει διψασμένη, να πέσει μου ρηγόνατα να

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τα άσπρα του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9.

θα ειδονιούσε, ξέδιψαει στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη. Κι αν νιώθεις χρόνια το λεπτό, αιώνες τη βδομάδα, μοναδικό σου βάλσαμο

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγαπώ την Κρήτη, αγαπώ την παράδοση. Και η σκέψη μου θα πω σαν τον εργάτη τον καλό, η σκέψη μου δουλεύει. Και πάντα σε παλιούς καιρούς όμορφους ταξιδεύει. Και το γυρίζει από το χθες τη μυρισμένη στράτα. Τα δυο μου μάτια βρίχνει τα με δάκρυα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν ήσουν σκέψη, κάποτε θα σ' είχε σβήσει ο χρόνος. Μα σε πληγεί, που με πονεί και αιμορραγεί ο χρόνος.

0: Αυτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Δεν έκλαψα στο χωρισμό κι η μοίρα μου που τότε τρόπο να βγει το δάκρυ μου γυρεύει πέρα από δε.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.